Radio Manos 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Είδα ένα δύστυχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας
1: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας
0: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια.

και γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση.

0: με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω.

γυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: θα ζω.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Στήλ, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκουγε παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρε μοναξιά.

Μοιράζεις πίκρα όποτε θες κι η μοναξιά σκοτώνει. Και πάντα βρίσκεις αλώθη και πάντα με χρεώνεις. Μιλάς για λίγο σοβαρά

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19ης Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510

0: Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερκόμαστε!

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Υπάρχω.
4: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 000 38 και κινητό 6936

0: 26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά αντερκόμαστε!

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου. Ο Ηράκλητος σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Καλά, ερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

είναι τέσσερις. Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας
0: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λάουτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX, πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ.

0: Βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στήλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Τύρι. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Τύρι είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Τιλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Τιλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει.
4: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ραδιομάνος
2: 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα. Εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
3: Να κάνει ένας αγάπω.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Βρισκόμαστε ένα λεπτό μετά τις 8. Καλησπέρα. Καλή Τετάρτη. Μέση εβδομάδος. Και σιγά σιγά μας αποχαιρετάει και ο Αύγουστος, 26 του μηνός, ε. Καλησπέρα, καλά να περνάτε. Παρέτσα είμαστε εδώ, ραδιοφωνική. Ράδιο Μάνος 103,4 Κατερίνη, Νέα Εφέσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Καλησπέρα.

Επίσης να πούμε ότι μετά τις 11:30 περίπου το βράδυ παίζουμε και παλιά ξένα τραγούδια της εποχής μας. Έτσι, ξένα τραγούδια, ωραία τραγούδια. Μετά τις 11:30 το βράδυ. Όχι κάθε μέρα, αλλά καμιά φορά και αυτό γίνεται. 31 βαθμούς Κελσίου. 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ποσοστά υγρασία 42%. Να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς βέβαια. Ράδιο Μάνος 103,4 στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου. Χορηγή της εκπομπής, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Χορηγή της εκπομπής, το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Κάνει φοβερά σαντούτσια. Φοβερά σάντουιτς, σαλάτες φοβερές και τρομερές. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Το καλό γυναικείο ντύσιμο ακούει στο όνομα Dress Code. Παναγή Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress Code, Παναγή Τσαλδάρη 4. Εκεί που είναι το στενό της Vodafone. Στην καρδιά της Κατερίνης, στο κέντρο της Κατερίνης. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνα Σιονίδη 9, Κατερίνη. Πάρα πολύ καλές τιμές και σε ποιότητα πάρα πολύ καλές. Καλή. My Max Pet Shop, Λάμνα Σιονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνα Σιονίδη 11. Κομώσεις, Μαρία Αποστολίδου. Λάμνα Σιονίδη 60. Αντρικά γυναικεία κουρέματα, Μαρία Αποστολίδου. Η Γκαντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα θα ανοίξει στις τέλος του μηνός. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Αυτό είναι τηλέφωνο 39911, ναι, σωστά. Φοβερά σαν τους παιδιά. Τρεσκότ, η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Σαλντάρη 4 Κατερίνη. Πω, με τους χορηγούς Σεραϊκό, το είπαμε όλα.

0: Θα μας τηλεφωνείτε στο 6971 6971 785 521. Το γράψες? Σε αυτό θα μας τηλεφωνείτε. Όχι σταθερό. Σταθερό στα παιδιά που κάνουν εκπομπές μου. Τα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει. Θα μας παίρνετε τηλέφωνο μόνο στο κινητό. 6971 785 521. Ό,τι τραγούδι θέλετε εδώ είμαστε εμείς. Ναι. Ναι, στο ό,τι τραγούδι θες, ό,τι γουστάρεις, το μεταδίδουμε κατευθείαν. Εάν δεν έχεις κάρτα, μας κάνεις μια κλίση, ας σε παίρνουμε εμείς. Εντάξει. Άνα παραγωγή, για να μην νομίζουν οι ακροδίες ότι κάτι άλλο. Ξέρουν ότι κάνει φορά με ρωτάνε μερικοί. Τίποτα. Ό,τι παίρνεις στο κινητό, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει. Τι μου κάνεις αναπάντηση, παίρνω εγώ. Μην αγχώνεσαι. Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Και να μην πάρεις δεν πειράζει. Όλα καλά. Παρακαλώ. Γεια σου τρελό αγόρι. Τι κάνεις? Ποιος είσαι?
1: Ήρθαμε εδώ πέρα, δροσιζόμαστε λίγο, πίνουμε το ποτάκι μας,
0: ναι.
1: Και ακούμε τα τραγούδια σου.
0: Για πες τι τραγούδια σε βάλω.
1: Θέλω τα νιάτα τα μπερμπάντικα με το Λεμπέση.
0: Λεμπέση, σύντροφό του Πασαραϊκού.
1: Και το ψεύτη ντουνιά με τη Σκορδαλάκη.
0: Λεμπέσεις, πώς είπες τώρα, τα νιάτα, τα μπερμπάντικα.
1: Τα μπερμπάντικα.
0: Ναι, οκ. Okay. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, ωραία. Και το άλλο Σκορδελάκι, πώς το είπες. Και το άλλο. Μακός.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Και το άλλο πώς το είπες.
1: Ψεύτη ντουνιά.
0: Σκορδελάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay. Τα ακούς, το όνομά σου.
1: Χρήστος.
0: Έλα Χριστάρα μου, έλα το τραγούδι για εσένα, για την πάρτι σου. Όλα.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Χριστό. Γεια σου Χριστό, για σένα αφιερωμένα και την παρέα σου.

0: Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια. Τι κάνεις, τι λέει, πώς πάνε.
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά είμαστε κι εμείς, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Χαίρομαι, λοιπόν.
0: Για πες Μανώλη.
1: Πρώτα να

0: Σου πω ότι πρέπει να συναντηθούμε να πιούμε ένα κρασάκι πότε θα ευκαιράσει.
1: Έγινε, μην αγώνεσαι, ό,τι θες.
0: Όποτε σε βουλεύει, εσύ, να Μανώλη... μην τηλέφωνο τέτοια ώρα για να πάω πιο κανένα κρασάκι.
1: Μανώλη, πια...
0: μετά, άμα...
1: Μανώλη, ποια περιοχή είσαι εσύ, αν επιτρέπετε.
0: Εγώ είμαι από τη, απ τη Βροντού, είμαι εδώ.
1: Βροντού. Βροντού. Α, Βροντού, Βροντού. Α, το ξέρω το χωριό, εντάξει. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, λοιπόν, αφού το πήρες αλλιώς τώρα και έχεις όλο βαριά, βάλει και το δικό μου απόψη, είναι βαριά και άνθρωποι άδικοι, γιατί, αφού το πήρες έτσι τώρα το...
1: Όχι, ό,τι θέλετε, να σε πω Μανώλη.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλετε οι ακροατές εγώ παίζω, δεν παίζω ό,τι γουστάρουν οι ακροατές. Βαριά, ξελαφριά. Απόψη είναι βαριά.
0: Και απόψη είναι βραδιά και άνθρωποι άδικοι, γιατί του καταντήβει.
1: Άνθρωποι άδικοι, γιατί, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ράγε, τα ακούς.
0: Άντε, καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Α. Ευχαριστώ πολύ για τα καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, καλό, γεια σου, Μανώλη. Για τον Μανώλη αφιερωμένο.

0: Καλησπέρα. Ο Μερακλής ο άνθρωπος, αυτός είναι η γυναίκα σου?
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Ο Μερακλής ο άνθρωπος. Και αυτό.
1: Και θα μου βάλεις και εμένα ένα ακόμα.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκα για να πονώ στην ερήμο.
0: Ωραία. Ο Μερακλής.
1: Λοιπόν, Παυλάκου μου.
0: Έγινε. Γεννήθηκε για να πονώ. Καζατζίδης, Καζατζίδης.
1: Όχι, αυτή είναι η ερήμο.
0: Πώς. Πώς το είπες.
1: Ερήμο είναι αυτή, η γυναίκα είναι που του τραγουδάει.
0: Ερήμο.
1: Ναι, γεννήθηκα για να πονώ.
0: Οκ, okay, έγινε, εντάξει.
1: Έγινε, Παυλάκο μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου, Φάνη. Γεια σου, Φάνη. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Φάνη, και για τη γυναίκα σου αφιερωμένο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για το φίλο μας το Φαν και για τη γυναίκα του εκεί που μας ακούνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Καθημερινά κοντά σας πλην Κυριακής.

0: Γεια σου Παναγιώτη. Να σε καλά Παναγιώτη. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Ακούμε όπως πάντα τις εκπομπές σου.
0: Για περίμενε Παναγιώτη μισό λεπτό λίγο, γιατί τώρα περίμενε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Η Ανδριάννα είμαι από Σεζόπολη.
0: Γεια σου Ανδριάννα μου.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, είστε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
2: Θέλω να αφιερώσω στον άντρα μου,
0: ναι,
2: τα κόκκινα τριαντάφυλλα του Θεσσαλού.
0: Ναι.
2: Και
0: αυτό.
2: Και το σκοτεινής Μαυράκη, καθένας με τον πόνο του.
0: Καθένας με τον πόνο του και... Τι λέει, έχει τουρισμό και έχει κόσμο?
2: Έσπασε λίγο την τελευταία εβδομάδα.
0: Ναι, Θεσσαλός.
2: Εντάξει.
0: Κόκκινα, κόκκινα τριαντάφυλλα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το άλλο πώς το είπατε?
2: Της Φωτεινής Μαυράκη, καθένας με τον πόνο του.
0: Οκ, okay, εντάξει, ευχαριστώ.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, Παναγιώτη, έπεσε η γραμμή σου. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Κάτσε να δούμε ποιος είναι, περίμενε, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.
3: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Γεια σου, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλησπέρα καταρχάς. Ναι, τώρα...
2: Είσαι καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Δεν σ' ακούω.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μια χαρά, εσείς?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Από πού μας ακούτε εσείς, από πού μας ακούτε?
2: Εμένα, ρωτάς?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από το παλιό Κεραμίδι.
0: Α, δεν σε κατάλαβα. Έλα, κυρία Αθηνά, εσείς, δεν σε κατάλαβα. Δεν σε κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Δεν σε κατάλαβα.
2: Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ναι.
2: Θέλω ένα η μικροπαντρεμένη του Ξυλουρί, το θέλω για μένα ατομικά, και ένα τουλάκι Χαλκιά, το αφιερώνω στην οικογένειά μου.
0: Ξυλούρης και το άλλο του Χαλκιά, ποιο?
2: Όχι, να είναι όπου και στο αρέσει.
0: Οκ, δώσε μου λίγο χρόνο όμως, έτσι.
2: Βέβαια, όσο θέλει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αθηνά. Να είσαι καλά. Τα σέβομαι.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Χάσαμε τον Παναγιώτη, παιδιά. Όλα, δώστε μου λίγο χρόνο. Γιατί γίνεται εδώ ένας ψηλό χαμός λίγο. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Έλα Παναγιώτη, σε ακούμε τώρα, πες και εσύ, για να πάω τραγούδι τώρα.
1: Το όνειρο απατηλό με το Σταμάτη Κόκοτα.
0: Πάει και Κόκοτα, ρε παιδί μου, νέο παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και το καταραμένο Ζήλι με το Γρηγόρη Πιτσικότσι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, Παύλε. Καλημέρα αυτά σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα με ιδιαίτερη αγάπη και σε όλο το Ράδιο Μάνος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια. Γεια, λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό λιγάκι στη γραμμή, περίμενε, γιατί να βάλουμε κανένα τραγούδι, έτσι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κάθε μέρα πόρτα Θεός και πάνω από όλο Θεός μετά τις 8 η ώρα. Και 11:30-12 παρά παίζουν και κανένα ξένο παλιό της εποχής μας. Σε είδα, Ζαφύρη, σε είδα, σε καλέσω εγώ.

0: Το όνομά σου πες λίγο. Μ' ακούς?
1: Έλα, μ' ακούς?
0: Έλα, σ' ακούω, σ' ακούω. Για πες το όνομά σου.
1: Μια αφιέρωση να κάνω.
0: Ναι, ναι, πες, πες.
1: Πες. Στην καλύβα του Λάκη.
0: Ναι.
2: Με λάθος, εγώ τρελάθηκα.
0: Οκ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Παρακαλώ. Πάμε στο Instagram. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Έλα.
0: Ναι.
2: Παύλος είσαι.
0: Ναι, ναι, εγώ. Ο Παύλος ο Βασιλείου είμαι, ρε. Ο Παύλος ο Βασιλείου. Ο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς.
2: Μπορώ
0: ο
2: Διάβλος. Να πω δύο τραγούδια.
0: Θα μου πάρεις λίγο πιο ύστερα για να τα βάλω. Μπορείς?
2: Ναι, ναι, άστο, μετά από πόσο, ένα τέταρτο, δέκα λεπτά. Έγινε παλικάρι μου.
0: Λοιπόν, sorry, έτσι, συγγνώμη κιόλας,
2: Ναι, βλέπω τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Είσαι
2: βλέπω
0: και...
2: παλικάρι μου.
0: Επειδή είσαι φιλαράκι, γι' αυτό το λέω, επειδή είσαι φιλαράκι.
2: Γεια, γεια.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ. Γεια σας, γεια σας.
3: Τι γίνεται, κύριε Παύλο?
0: Καλά.
3: Για καλά είστε?
0: Καλά, για τραγούδια πήρες,
3: ναι.
0: Τα τραγούδια που τα έβαλα τα δικά σου, τα άκουσες μετά?
3: Βεβαίως, για... τα άκουσα.
0: Για κοιμήθηκες?
3: Όχι, δεν κοιμάμαι νωρίς εγώ.
0: Ναι.
3: Άργησες, αλλά τα έβαλες.
0: Έτσι είμαι εγώ.
3: Δεν πειράζει, αφού γινόταν χαμός.
0: Κοίταξε, είμαι ικανός να κάτσω να μεταδώσω τα τραγούδια των ακροατών από θέμα αξιοπρέπειας, γιατί ο άλλος με παίρνει τηλέφωνο και εντάξει, καμιά φορά μπορεί να ξεχάσουμε, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε...
3: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί καμιά φορά έχουμε ξεχάσει και όλα τα τραγούδια. Τέλος πάντων.
3: Αλλά τα άκουσα, μια χαρά.
0: Για πες τραγούδια.
3: Σήμερα θα με βάλεις στο Πάριο το Μέγα Έρωτα.
0: Πάριος Μέγας, ναι.
3: Και το Λούνα Πάρκ του Μητροπάνου.
0: Οκ. Okay. Έγινε.
3: Ωραία.
0: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Γεια, γεια. Λοιπόν, για να δοκιμάστε τώρα, λοιπόν, παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο στο μικρόφωνο. Για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίναμε. Διάβλος ένα, μουσικός γαλαξίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ιστορία ολόκληρα. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Η Αθηνά, η Μαρίνα είμαι.
0: Έλα Ματίνα, τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Όλα καλά.
4: Ματίνα, Μαρίνα.
0: Μαρίνα, εσύ σήμερα τραγούδι δεν ζητάς, ζητάς. Ας το άλλο.
4: Ζητάω.
0: Για πες.
4: Ένα στέρι πέφτει.
0: Ένα στέρι.
4: Και τα κορμιά δεν είναι καράβια. Δημοσχολείο είναι και τα.
0: Ένα στέρι πέφτει. Ναι και τ' άλλο.
4: Ναι,
0: ναι και τ' άλλο. Εντάξει. Οκ. Okay. Έγινε.
4: Εντάξει.
0: Να σε καλά, Μαρίνα μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Γεια.
4: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Εκπομπές Θεσσαλονίκη, Σέρες, επαγγελματικές και Κατερίνα. Αυτά έτσι για την ιστορία. Παρακαλώ, Παύλος Βασιλείου. Ναι, πες.
2: Έχεσαι, Παπουκαλυθέα.
0: Ποιο, έλα.
2: Σε κάνα κάποια αφιέρωση για την καλύβα του Λάκη.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μας τα ακούνε τα γράμματα.
0: Γιατί?
2: Θέλω να τραγούδι.
0: Το εγώ τρελάθηκα, αυτό δεν μου ζητάς.
2: Αφιερωμένο στον Γιώργο τον Λουκουμαντζή.
0: Ναι.
2: Επίσης στον Σάκη το μηχανικό και στον Γιάννη που έχει το μίνι μάρκετ στην Καλυθέα. Και στον Νίκο. Τον Νίκο που φεύγει στη Γερμανία.
0: Δεν μου λες το εγώ τρελάθηκα, αυτό δεν μου ζητάτε. Ε. Το εγώ τρελάθηκα, αυτό δεν μου ζητάς.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Και το πράσινο το μήλο στο μηχανικό.
0: Καλά, οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ, Παυλάκη.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι
0: καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε να παίξουμε, βάλουμε κανένα τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Κάθε μέρα κοντά στις 8 η ώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Δύο τραγουδάκια.
0: Δύο, για πες.
5: Παπαδοπούλου και Μελά.
0: Από πού τηλεφωνήσει?
5: Μαρία Διονυσίου.
0: Γεια σου Μαρία, ακτή Διονυσίου. Παπαδοπούλου και Μελάς. Οκ. Okay. Έγινε τσό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, καθημερινά 8 η ώρα. Για την καλή βατουλάκι.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για την κυρία Αθηνά αφιερωμένο. Γεια σου κυρία Αθηνά, πολλούς χαιρετισμούς. Τα τραγούδια θα ακουστούν όλα, αφιερωμένο για την κυρία Αθηνά. Παναγιώτη, θα ακουστούν τα τραγούδια σου.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Άσπρη γίδα, άσπρο γάλα, μαύρη γίδα τι βγάζει?
0: Κίτρινο.
1: Κακάο. Καλό, ε.
0: Καλά, καλά. Καλά.
1: Βάλουμε ένα τραγουδάκι σε μια στίβα καλαμιές που κινήθηκα.
0: Για ποιον?
1: Για όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, να το ακούσεις.
1: Ο Άρης ο άντρας να πεις.
0: Έγινε. Ψάω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Παναγιώτη. Αυτό και το επόμενο, Παναγιώτη. Καλή αργά παρά ποτέ.

Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τώρα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι. Όχι, όχι. Αυτό.

λοιπόν. Το είδα λίγο. Ωραία, το είδα. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, αυτό.

0: Παρακαλώ.
1: Πού είσαι, ρε μάγκα, εσύ?
0: Καλησπέρα, είμαστε στον αέρα. Πολλά τηλέφωνα έχει, χαμός γίνεται. Προσπαθώ να μου το δώσω τα αργούδια. Δεν έχω γίνει τίποτα. Βάζουμε τραγούδια, τίποτα δεν έχω γίνει. Δεν γίναμε τότε, τώρα, τότε γίναμε αυτό που γίναμε. Τώρα είμαστε...
1: τώρα θα πάρεις να πούμε στη ρέγουλα, εντάξει.
0: Δεν με συγκινεί, με συγκινεί ότι ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο, μιλάμε, συζητάμε αυτό.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία, ακούω, ακούω, ωραία.
0: Χαμηλά
1: ωραία,
0: την μπάλα, συντεκνέ, πάντα χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι, σε ακολουθάει ο κόσμος, μπράβο, μπράβο, παπλάς.
0: Χαμηλά την μπάλα και ένα σεβασμό στους ακροατές μας.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, να τη γεμίζω.
0: Μπράβο.
1: Το χωριό εδώ, ωραία, όμορφα.
0: Μπράβο.
1: Δίνουμε το τσιπουράκι μας.
0: Κοίταξε,
1: λοιπόν, να σε... θα, με βάλεις, θα με βάλεις δύο τραγουδάκια, αλλά τα βάλεις κατευθείαν, έτσι.
0: Ναι, για πες.
1: Τώρα θα με βρήσεις, αλλά
0: πες.
1: Το αγάπη μου, αγάπη μου.
0: Ποιος
1: το Ζούμπα.
0: Ζούμπα, σύντερφορ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το Ζούμπα.
0: Ναι ρε, πλάκα σε κάνω, πες. Αγάπη μου, αγάπη μου.
1: Ναι, και το Παρκάκι, την Αταλή.
0: Με την Αταλή κάναμε χορό, ξέρεις, και με τον αυτόν.

0: Όταν ήμουν στο στούντιο.
1: Εμείς είμαστε παλιές καραβάνες.
0: Έκανε χώρο με το Βολάνη και με την Αταλία. Στα Λαδάδικα. Ήμουν στο στούντιο 5 και όπου και αν πήγαινα, πάντα έλεγα ότι θέλω να κάνω χορούς και τα λεφτά να τα παίρνω εγώ. Και είχα κάνει και με το Βολάνη χορό και με την Αταλία. Και τον έλεγα το Βολάνη, άμα γίνεις φίρμα, λέω, δεν πιστεύω να ξεχάσεις. Λέει, εγώ ποτέ, Παύλε, ξέρω εγώ. Και μια φορά ήρθε στο Πανόραμα, εδώ σε ένα σταθμό της Κατερίνης. Καλός σταθμός, πολύ καλός. Και του λέω, με θυμάσαι, βέβαια, λέει, όχι, δεν σε θυμάμαι, πού να ξέρω. Έτσι είναι, πάντα. Πάντα. Πάντα. Ξεχνάνε, έτσι είναι πάντα. Λοιπόν, Ζούμπας.
1: Δεν πειράζει, ρε Κουλαράκη, δεν πειράζει.
0: Γιατί φυσικά δεν πειράζει. Μα δεν πειράζει, δεν έχω θέμα τέτοια, ρε. Έχω κάνει εγώ από μωρό παιδί και κάνει χιλιάδες χορούς. Έχω κάνει χορούς και χορούς και χορούς και μιλάμε από εκεί που οι σερβιτόροι ήταν ντουλάπες, ε. Ήταν bodyguard. Χορούς. Κάναμε εκπομπή στο Μουσικό Γαλαξία που ήμουν και δικός μου σταθμός και έξω είχε 1000 άτομα, ρε φίλε. Σε λέει τίποτα αυτό, έγινε ποτέ σε ραδιόφωνο αυτό, ελληνικό. Να κάνεις εκπομπές και να είναι έξω 1000 άτομα.
1: Να θυμάμαι, ρε, αυτά.
0: Όμως το θυμάσαι, ξέρεις ότι δεν λέω ψέματα. Μόνο ψέματα δεν λέω και υπερβολές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν ήμασταν. Και τότε και τώρα, απλά το λέμε σαν ιστορία. Δεν καβαλήσαμε το καλά με τότε το έκανε τώρα. Πάντα χαμηλά την μπάλα. Λοιπόν, αγάπη μου, Ζουμπάς.
1: Και το παρκάκι, Ναταλή.
0: Παρκάκι. Βάλε 7 κιλά παρκάκια.
1: Έχει κάποια έννοια. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ξέρω, Ναταλή. Όταν ήμουν στο στούντιο 5, ζητούσα συνέχεια το...
1: Ναι, τη γνώρισαμε και αυτήν και από κοντά.
0: Όχι, όχι. Ζητούσαν το Φωκά και το... Του Βολάνη, του Βολάνη πιο πολύ. Πόσο μου λείπες, ναι. Δεν είναι το Βολάνι. Τα ξέχασα, τα ξεχνάνε όλα.
1: Εκείνος ο Στάδης τα έκανε όλα.
0: Κοίταξε, καλός ήταν, αλλά μέχρι σε ένα σημείο από εκεί πέρα δεν είχε απεριόριστες δυνατότητες. Ήταν καλός εκφωνητής, δηλαδή, αλλά δεν είχε τεράστιες έτσι, κατάλαβες το να σου πω. Ήταν πολύ καλός ήταν. Στα σκυλάδικα ήταν. Κοίταξε, έπαιζε ένα είδος που τα ραδιόφωνα το παίζανε. Το παίζανε Πρεστής και Ήματς και Χλίδα και τα λοιπά. Και αυτός το έπαιζε αυτά και γινόταν χαμός. Ήταν έξυπνο. Το παρκάκι, λοιπόν, έγινε.
1: Πάμε, Παυλά.
0: Πάμε. Ευχαριστώ. Παύλος Βασιλείου είσαι. Παύλος Σουηδός.
1: Της Χρυσούλας και του Γεωργίου.
0: Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς.
1: Γιώργου και της Αντριάνας.
0: Αυτό, γεια μας.

0: Έλα, Μακός, Αγιάννης. Έλα, Μακός. Έλα, για πες μας ποιο τραγούδι θες να ακούσεις.
1: Θέλω από τη Βούλα Πάλα.
0: Ναι, ποιο?
1: Θέλω ένα καρδιολόγο.
0: Καρδιολόγο, έγινε.
1: Ναι, για τον Παναγιώτη του Γοργόνα, από την Κατερινόσκαλα που χάθηκε.
0: Ναι.
1: Και σε όλο το ακροτήριό σου. Σε ακούω, αλλά δεν σε πειρά. Λέω σήμερα θα σε πάρω.
0: Να παίρνουμε τηλέφωνο, γιατί είμαστε παρέα. Ναι. Είμαστε παρέα.
1: Ναι. Σε ακούω.
0: Πώς σε λένε.
1: Τάσο,
0: χάρηκα πάρα πολύ το κινητό. Αυτό είναι.
1: Αυτό του Μπαγιάννη.
0: Αυτό γράψω, αν θέλεις, είναι δικό μου. Πέρασε το μέσα, γράψε Βασίλειο.
1: Αυτό που είπατε. Αυτό θα σε παίρνω, αν θέλω.
0: Ναι. Ό,τι θες, αυτό. Γράψε το λίγο. Οκ, πέρασε το μέσα. Βασίλειο γράψε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι καθημερινά πλην Κυριακής ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πρώτα Θεός, έτσι, είμαστε γεροί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους φίλους και τις φίλες που είναι κοντά μας. Να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, τις Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το fast food, φτιάχνει φοβερά σάντουιτς, παιδιά. Φοβερά. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23-5-10-39-9-11. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23-5-10-39-9-11. Φτιάχνει φοβερά πράγματα. Μέγας χορηγός Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, στην καρδιά της Κατερίνης. Η νούμερο ένα ζωοτροφές και οικονομικά συμφέρει, δηλαδή. Η My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9, Κατερίνη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σενίδη 11. Κομμώσεις, αντρικά γυναικεία κουρέματα και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Τα πιο όμορφα ρούχα στην Πιερία από την μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγιώτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Υπέροχα γυναικεία ρούχα, Τρέσκοτ, Παναγιώτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Στην καρδιά της Κατερίνης, στο στενό της Βόνταφων. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Τέλος του μηνός ανοίγει ξανά. Διακοπές ήταν εκεί, γύρι. Fast Food Pulse, φανταστικά σάντουιτς, φανταστικά. Ωραία πραγματάκια. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνα. Κατερίνη, τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Μετά τις 11.30 ώρα, μετά τις 11.30 ώρα θα 11.30, 12 παρά και ίσως και λίγο παραπάνω παίξουμε και για ένα ξένο παλιό. Θυμηθούμε τα νιάτα μας. Λοιπόν, απλά δεν μιλούσα τόση ώρα γιατί προσπαθούσα να βάλω τα τραγούδια που με ζητάτε. Κατάλαβα εδώ. Λοιπόν, παρακαλώ στην γραμμή. Παύλος Βασιλείου.
1: Χρυσούλας.
0: Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, αμερικάνικη εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Και παντρεύουμε και κόσμο.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Όποιος θέλει εδώ στον Παύλο Βασιλείο.
0: Να σε πω κάτι. Εσύ γελάς. Εγώ ναι. Ξέρω πόσο κόσμο έχω κάνει έτσι. Υπήρχε μια γυναίκα, την ξέρεις πολύ καλά, που ήταν 67 χρονών.
1: Το ξέρω, το
0: και
1: ξέρω.
0: Δεν είναι καλό αυτό, ότι την γνώρισα σε έναν ακροατή.
1: Φυσικά, εγώ δεν είπα το αντίθετο. Καλό είναι.
0: Μπράβο, έτσι. Παύλος Βασιλείου. Και πρώτο. Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Είπαμε όποιος θέλει εδώ στον Παύλο Βασιλείο.
0: Ναι. Ωραία, θες κανένα τραγούδι, όχι.
1: Παύλο, είπε μια καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο, πότε μπορείς να το να βάλεις, κάτι από τα παιδιά από την Πάτρα, ενώ οποιοδήποτε.
0: Ποιο?
1: Ένα τραγουδάκι από τα παιδιά από την Πάτρα, που γίνανε επιτυχίες, ας πούμε.
0: Παιδιά.
1: Που την κάνανε επιτυχία. Έχουν ωραία τραγούδια, ένα οποιοδήποτε.
0: Οκ, πες το και
1: επιλογή, εντάξει.
0: Πες το και έγινε και άμα τα ακούς να με τηλεφωνήσεις.
1: Το ξέρω.
0: Άντε, τα λέμε, τσάω.
1: Έγινε, Παύλο, την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου, γεια σου. Αμερικάνικη εκπομπή.

0: Έλα, Αλέγκο, σε ξέχασα. Σε ξέχασα, Αλέγκο, sorry.
1: Δεν πειράζει, να σε καλά.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή.
1: Δεν πειράζει, να σε καλά.
0: Τι κάνεις, Αλέγκο, τι λέει.
1: Καλά, εσύ τι κάνεις. Σήμερα, καλά, το Θεό, εσύ
0: σήμερα,
1: τι κάνεις.
0: Σήμερα ήρθε ένα πουλάκι να σας βρει και δεν ήσταν εκεί πέρα.
1: Είχα δουλειά πάνω ήμουνα στο χωριό.
0: Ναι. Και είχα κάτι special, πράγματα special.
1: Ναι.
0: Special σου μιλάω, special.
1: Έχασα δηλαδή, έχασα.
0: Το special έχασες.
1: Δεν πειράζει, να σε
0: για,
1: καλά.
0: Για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιες?
1: Το ένα, από μένα κερασμένο τα ποτά, από σένα κερασμένο το μετά.
0: Μαριά τη κεφάλα.
1: Ναι. Yeah. Και ένα άλλο, καρδιά μου, πώς αντέχεις.
0: Αυτό το πάει, ναι, κατάλαβα ποιο λες. Σ' αρέσει αυτό?
1: Καρδιά μου, πώς αντέχεις, ναι.
0: Ναι, κατάλαβα ποιο λες. Σαν σύγχρονο.
1: Το άλλο, από μένα κερασμένα τα ποτά, από σένα κερασμένο το μετά.
0: Αμάν, Αλέκο.
1: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη, τον Απίθανο.
0: Παντρεύει ο Χάρης, ο Απίθανο.
1: Στο παλιό κερανί του Μαρμαρά, στο γαμπρό μου το Σταύρο.
0: Ναι,
1: και στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Ωραία.
1: Και σε σένα προσωπικά με αγάπη.
0: Να είσαι καλά, πες το και έγινε και αν τα ακούς με τον Παύλο Βασιλείο.
1: Γερμανική εκπομπή.
0: Γερμανική, ναι, Αμερικάνικη.
1: Αμερικάνικη, τη λέω γερμανική, λάθος.
0: Ναι, έτσι ακουγόμαστε, ρε φίλε. Αμερικάνικη έχω βγει.
1: Βέβαια, Αμερικάνικη, ναι.
0: Μια φορά ακούσα, Αλέκο.
1: Ναι, με τη λύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείο.
0: Άκου, με πήρε ένα ακροατή εδώ, ήμουν στο και μου λέει: Μην βγάζει τον αέρα, μην βγάζει τον αέρα, μην βγάζει. Είχε πάθει σοκ αυτό. Λέω: Ηρέμησε, πάθει καμιά καρδιά, καμιά ανακοπή. Τι τρέλα είναι αυτή, ρε. Πάρε τηλέφωνο, τι θα γίνει, ρε. Ξύπνα, ρε. 26 πάμε. Αμερικάνικη εκπομπή. Φοβάσαι, ρε.
1: Αμερικάνικη, βέβαια, και είπα: Εγώ έκανα λάθος, είπα γερμανική.
0: Δεν πειράζει.
1: Έγινε, Παύλο μου, ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Τα λέμε αύριο.
0: Έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω.
1: Έγινε αύριο, γεια.
0: Παρακαλώ, γεια σου, Στέλλα.
2: Το μετά, Αλέκο, είναι για τους νέους.
0: Γιατί, και αυτός είναι νέος. 52 χρονών είναι.
2: Δεν νομίζω, είναι μέχρι 50-55.
0: Κοίταξε, υπάρχουν και τα άλλα που βοηθάνε.
2: Α, ναι, καλά.
0: Αλλά αυτά είναι επικίνδυνα. Συνιστώ όταν αυτά θέλουν γιατρό όμως, έτσι, να πάνε στο γιατρό.
2: Όχι, τα μπλε καρπάκια.
0: Ναι,
2: όχι. Πετάσουν στην καρδιά, να ξέρετε.
0: Ναι, όχι, δημιουργούν προβλήματα.
2: Αν από 70, όχι.
0: Άμα!
2: Ναι, τα μπλε καρπάκια, ναι.
0: Όχι, Αλέκος είναι νέος, δεν είναι μεγάλος.
2: Εντάξει. Καλησπέρα σε όλους, ε.
0: Ναι. Τους παντρεύουμε, και τους αραβωνιάζουμε. Κάνουν και λίγο
2: πλάκα. Άμα τύχει και εγώ θέλω κάποιον να έχει λεφτά, ε.
0: Να έχει λεφτά. Θα βρούμε εδώ πέρα.
2: Και ένα σπίτι μεγάλο.
0: Αμάν. Ωραία.
2: Έτσι να κάνω. Έτσι είμαι μαθημένη εγώ.
0: Έτσι είσαι. Έτσι.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είπα.
0: Ναι.
2: Το Σάββατο το βράδυ,
0: ναι,
2: σου έχει πανηγύρι νομίζω, έτσι,
0: το στουπί,
2: Όχι, το επάνω.
0: Το στουπί δεν λέγεται στουπί.
2: Το στουπί, ναι, αλλά το επάνω το χωριό.
0: Γιατί λέγεται στουπί, έχουν στουπιάσει, έχουν πιει και έχουν γίνει στουπί. Γι' αυτό ονομάστηκε. Γιατί ονομάζει στουπί, δεν ξέρω γιατί ονομάζει στουπί. Στουπί, ρε. Χάθηκαν τόσα ονόματα.
2: Ξέρω, δεν λέω.
0: Τέλο.
2: Λοιπόν, Οικονομόπουλο.
0: Ποιο?
2: Το άκουσα.
0: Οκ, εντάξει.
2: Έγινε. Για όλη την παρέα μου.
0: Έγινε, τσαν. Κάνουμε και λίγο πλάκα, παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη. Για τον 318 που λέει, με ρωτάει αυτό, αυτό είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Αυτό είναι το μουσικό γαλαξία και το μουσικό γαλαξία δεν λες, είναι ιντερνετικό. Άμα έχεις ίντερνετ το πιάνεις. Κάνουν παλιέρες τέχνες. Άμα γράψεις μουσικό γαλαξία θα το βρεις. Ή άμα χρησιμοποιείς το όνομά μου θα το βρεις. Παύλο Βασιλείο Μαδίτης, θα το βρίσκει εκεί πέρα. Ραδιόφωνο Παύλο Βασιλείο, το βρίσκει. Είναι ιντερνετικά, δεν είναι δικό μου σταθμός όμως, διευκρινίζω. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Έλα.
3: Καλά λες, άμα τα ακούσεις γράψε με.
0: Έτσι λέγεται.
3: Με ξέχασες. Η Μαρίνα.
0: Μαρίνα, σε έβαλα το ένα τραγούδι. Σε ένα τραγούδι σε έβαλα.
3: Όχι, δεν τα βάλε.
0: Πάει, πάει, δεν είπες αυτό.
3: Όχι, είπα ένα αστέρι πέφτει, πέφτει.
0: Α, ένα αστέρι.
3: Και είπα και το άλλο, τα κορμιά. Τα αρχινιά. Τώρα φέρνω, ακούω τη φωνή μου. Και το άλλο, και ένα της μοσχολείου, οποιοδήποτε.
0: Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, να το βάλω. Έγινε.
3: Ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε πιο αργά.
3: Τα ξένα που εβάλατε ήταν φανταστικά.
0: Εντί ρε, Παύλο Βασιλείου είσαι. Αμερικάνικη εκπομπή.
3: Ναι, μας πήγαν 70 χρόνια πίσω.
0: Άμα, πρόσφατα δηλαδή. Έτσι, το βράδυ πιο αργά, μα θέλετε πάρτε να κάνουμε λίγο παρέα, λίγο φραμπαλά. Λοιπόν, αυτά, χαιρετώ.
3: Κάθισα μέχρι τι ώρα ήταν, μετά μπήκανε τα λαϊκά. Πολύ ωραία.
0: Άκου να σου πω κάτι. Μία εκπομπή, βραδινή κυρίως, βοηθάει το σταθμό και την ημέρα. Αυτό είναι αποδεικμένο, γιατί είχα και δικούς μου σταθμούς, το Διάβολο 1 και το Μουσικό Γαλαξία. Μουσικός Γαλαξίας ήμουν συνδιοκτήτης. Μία βραδινή εκπομπή λοιπόν βοηθάει και την ημέρα το σταθμό. Το λέω γιατί είχα δύο σταθμούς και ξέρω τι γίνεται, τι παίζει. Κατάλαβες.
3: Και ξέρεις ποιο άλλο τραγούδι, άμα μπορέσεις.
0: Ποιο?
3: Τη Σιδέρη, η Σιδέρη μου είπες ότι το λέει.
0: Βάλα χέρι στην καλωσόνα. Ξέρεις πόσα τραγούδια υπάρχουν τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. Άμα τα παίξουν τα σαλτά, θα πιούν 700 κιλά κρασί. Πού να ξέρεις. Λοιπόν.
3: Η Σιδέρη μου είπες ότι το λέει, το
0: ναι,
3: πρώτημα.
0: Οκ. Okay. Άντε. Τα λέμε πιο έστερα. Τσο.
3: Έγινε.
0: Τσο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Η εκπομπή πες το και έγινε. Και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Έλα λίγο. Λοιπόν.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Τι έγινε, φίλε?
0: Καλά, όλα καλά.
1: Τι λέει, θα πέσω κάτω από τη μαγιά, ρε.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα με σηκώσει να πω, τι γίνεται εδώ, δεν μπορώ να ακούσουμε ένα τραγούδι, ρε. Τι γίνεται?
0: Χαμός.
1: Πάρε μας κανένα τραγουδάκι να ακούσουμε.
0: Σε βάλω, ρε.
1: Εκείνο το που λέει οι νόμοι δεν μπορούν να μας χωρίσουν, ποιος τραγουδάει, Σιδέρι?
0: Όχι, όχι.
1: Κάθε μέρα το βάζεις αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ποιος το τραγουδάει αυτό?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει τώρα όπως είμαι το μυαλό μου. Με διαφεύγει. Ουράνικα μου.
1: Σιδέρι πρέπει να είναι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι Σιδέρι.
1: Και πολύ, πολύ καλό τραγούδι.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό αν θυμηθείς βάλτο και κανένα του Πουλόπουλου θα έρθω πάλι. Και κανένα του Μητυλινέου βάλεμε, ρε.
0: Οκ, okay, ρε.
1: Αν θες δηλαδή, αν δεν θες.
0: Πώς δεν θέλω, ρε, και εσύ, αφού βλέπεις τι γίνεται.
1: Εντάξει, εντάξει, άντε. Το εκεί πέρα, σιγά να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, λίγο να τραγουδήσουμε, έχει τρεις ώρες εδώ πέρα. Θα πέσω κάτω από τη μαγιά, πέφτω την καρέκλα, σηκώνουμε και όλα από τη μαγιά.
0: Ζαφύρι, θα σε παντρέψω, Ζαφύρι, μην κάνεις έτσι.
1: Τι να με παντρέψεις εγώ τώρα?
0: Άστα, άστα. Λοιπόν, έγινε, ρε.
1: Είμαστε εμείς τώρα. Τι θα κάνουμε, πόσες θα πάρουμε?
0: Λοιπόν, έγινε, ρε. Άντε. Τσάω. Έγινε, έγινε, άντε. Τσάω. Λοιπόν. Ναι, ρε. Αν τσάω, τσάω. Λοιπόν. Γεια σου, Ζαφύρι. Τρελόμορφος από την Επανομή. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα, σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά... Η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς θα με τηλεφωνείς. Όχι, πλάκα κάνουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και του Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Σταύρο, τι κάνεις?
2: Ρε Παύλο, καλά φίλε, είμαι ο Σταύρος από την Επανομή.
0: Τι λέει?
2: Τι κάνεις, φιλαράκι μου, καλά? Καλά, Παύλο.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά.
2: Μπορούμε να ακούσουμε 3-4 κομμάτια δυνατά από...
0: Για πες. Πες,
2: Παύλε.
0: Πες.
2: Λοιπόν, ένα είναι «Φωτεινή Μαυράκη, είμαστε ερωτευμένοι». Ακούς, Παύλε?
0: Ναι.
2: Είμαστε ερωτευμένοι, «Φωτεινή Μαυράκη». Το άλλο είναι «Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία».
0: Μια αγάπη καινούρια.
2: «Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία». Στέλιος Καρδελίδης.
0: Ναι. Ναι.
2: Το γράψες, Παύλε?
0: Ναι.
2: Το άλλο είναι «Σκέψου να σου ζήταγα». «Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη», Μαριάν Δικεφάλα. Μαριάν Δικεφάλα, είναι ωραία τραγουδίστρια παλιά.
0: Ναι.
2: Και το άλλο ένα τελευταίο είναι «Μείνε κοντά μου ως το πρωί, ως το πρωί», Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Οκ.
2: Έγινε, φίλε, έγινε, φίλε, γεια. Έγινε, φίλε, γεια.
0: Γεια, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Τον κύριο, το Παύλε είσαι?
0: Ναι, έλα, Παύλε, σε λέω.
1: Γεια σου, Παύλε.
0: Ποιος είναι?
1: Εγώ, Γιώργος, Ευαγγελικά είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Το «Χίλιες Βραδιές».
0: Ναι, θα μου δώσει λίγο χρόνο. Χίλιες, γιατί, ναι.
1: «Φωτεινή Μαυράκη», «Χίλιες Φωτιές».
0: «Χίλιες Φωτιές», ναι.
1: Ναι, για τη γυναίκα μου αφιερωμένο σπέσιαλ για σένα και για όλο το κρατήριο.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Για τη γυναίκα μου τη Λεμονιά.
0: Λιά, και όνομα.
1: Ευχαριστώ, Παύλε μου.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο. Κάτσε να παίξουμε το ένα τραγούδι που χρωστάω. Μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Όχι, αυτό είναι ιντερνετικό. Ναι, όχι. Μουσικός Γαλαξίας λέγεται. Στο ίντερνετ. Δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό μου. Απλά κάνουν τα παιδιά, παλιά ερασιτέχνες έχω μπει εκεί. Περίμενε λίγο. Παρακαλώ. Απλά τους διαφημίζουμε γιατί είναι και ερασιτέχνες, παλιά ερασιτέχνες. Έλα, λέγε. Τι κάνεις?
1: Βάλω δύο τραγουδάκια του Καζίνη, όποια θες εσύ.
0: Άμα τα ακούσα, άμα τηλεφωνήσεις.
1: Αφιερωμένα για τον Παναγιώτη, στο σχολάκι Χακηδικής και για όλη την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε, ρε. Πτάλοφο στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, γεια σου. Μισό λεπτό λίγο να πάω στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου. Αλλά έχω να τα ακούσει τα τραγουδιές τώρα.

Λοιπόν, συντάμε, συγγνώμη γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο, ξεχαστήκαμε. Ερά για τον φίλο μου τον Αλέκο. Αυτό και το επόμενο.

Θα βάλουμε τα τραγούδια όσο μπορούμε πιο γρήγορα και μετά θα τα πιάσουμε λίγο στη συζητησούλα, όχι τώρα όμως. Λίγο πιο ύστερα. Βάλω τα τραγούδια που χρωστάω τώρα, έτσι. Άρα, μπράβο. Γεια Στέλλα. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια, δεν θα αφήσουμε τίποτα. Εντάξει. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πες το.

Λοιπόν, για την φίλη μας την Κάλυψο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λίγο πιο ύστερα τα τηλέφωνα.

Ένα τραγούδι στην τύχη για την Καλυψό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι για τη Σούλα. Σούλα, ήρθε η σειρά σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μετά τις 11.30-12 παρά θα παίξουμε και κανένα ξένο τραγούδι. Για τη Σούλα αφιερωμένο. Και αυτό και το επόμενο.

0: σκοτεινό.
1: Εδώ είμαστε, βάζουμε τραγούδια. Τι λέει, τι λέει.
2: Καλά, καλά, δόξα τω
1: Θεώ. Καλά είμαστε εμείς. Τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο.
2: Τώρα, ναι, εδώ.
1: Είχαμε πάρει πολλά
2: τώρα. Να βάλεις ένα τραγούδι του Μητροπάνου.
1: Πώς?
2: Ένα τραγούδι του Μητροπάνου.
1: Ποιο?
2: Το οποίο το έχει γράψει ο Κώστας Στρατιχόπουλος. Πες ονομάζεται.
1: Πώς?
2: Είναι ένα τραγούδι, είναι ένα τραγούδι που αν προσέξεις το νόημα για τους τύπους, αναφέρεται για το πώς το παρελθόν επιστρέφει όταν είσαι μόνος.
1: Έχεις κάνει σφρί τώρα αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, όχι, απλά δεν έχω καλό σήμα πάλι.
1: Όχι, αν δεν είχες καλό σήμα θα ήταν διακεκομένο. Έλα, για πες, συνέχισε. Έλα, έλα, εντάξει, ακούει. Ακούεις μια χαρά, ακούεις μια χαρά. Τι έλεγες προηγουμένως?
2: Πώς?
1: Τι έλεγες προηγουμένως, τι έλεγες?
2: Είναι ένα τραγούδι του Μητροπάνου αυτό, ναι, το οποίο έχει γράψει ο Κώστας Στρατηγόπουλος, ναι, και αναφέρει για το πώς το παρελθόν επιστρέφει όταν είσαι μόνος.
1: Ναι.
2: Έχει βαθύ νόημα.
1: Όταν είσαι δηλαδή...
2: πρώτα σε όλα τα παιδιά εκεί στο Δίον που μας ακούνε,
1: ναι,
2: και σε όλους τους φίλους τους ακροατές.
1: Ποιο τραγούδι του Μητροπάνου?
2: Είναι ωραίο τραγούδι.
1: Ποιο τραγούδι?
2: Και επίσης έχει και πολλά ελληνικά ενορχιστρικά μέσα.
1: Ναι, ποιο τραγούδι του Μητροπάνου? Πώς?
2: Πες,
1: οκ.
2: Έγινε.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Χαιρετούμε την Αθήνα, γεια σου Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Τάσος από την Αθήνα, χαιρετισμούς. Αφιερώνει στα παιδιά από το 2. Και μετά πάμε στα τραγούδια της που το κόψαμε.

άλλο τραγούδι μας ζήτησε, άλλο βάλαμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, να το μια φορά. Δεν έχει Γάλλο σήμα εδώ και δεν μπορώ να ακούσω, ρε παιδί μου, τα τραγούδια. Θα αναγκαστώ να βάλω έναν πυλώνα 750 μέτρα εδώ στην Νέα Εφέσο για να πιάνουν όλοι οι σταθμοί. Γενικά τα εταιρείες με τα κινητά τηλέφωνα έχουν θέμα. Έχουν πολύ σοβαρό θέμα επικοινωνίας. Δεν μπορεί να πιάσει γραμμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι πονεμένη ιστορία. Άστε τώρα αυτό. Λοιπόν, έλα, χθες. Κάναμε λάθος. Διορθώνουμε. Καλή αργά παρά ποτέ. Για τον Τάσο αφιερώνει στα παιδιά από το Δίον. Τους λεβέντες του Δίον.

Γεια Στάσο από Αθήνα. Στους Λεβέντες από το 2. Λοιπόν, να πω για καμιά κάτι ακόμα που θέλω να πούμε τους χορηγούς τα γρήγορα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές 6 ώρα ανοιχτά. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής φτιάχνει φοβερά σαντουίτς, όχι μόνο σαντουίτς, τα πάντα φτιάχνει. Φοβερά πράγματα. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Πολύ ωραία πράγματα φτιάχνει. Έτσι. Με Pulse, Fast Food, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Trescott, η boutique Trescott, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη, υπέροχα γυναικεία ρούχα, είναι στο στενό της Vodafone, μέσα στο στενό πρώτο δεύτερο κατάστημα. Trescott, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη, έχει πάρα πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, ασφαλιστικό, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Κατερίνη, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνος Ενίδη 11, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Όσον αφορά για τις ζωοτροφές, νούμερο 1 ζωοτροφές είναι My Max Pet Shop, Λάμνος Ενίδη 9, πολύ καλές τιμές. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Τέλος του μηνός ανοίγει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Ποια για τα σάντουιτς. Φτιάχνει φοβερά πράγματα. Όχι μόνο σάντουιτς. Πόλος δεν λέγεται το κατάστημα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Το γράψες. Μπράβο. Λοιπόν, για τη Μαρίνα αφιερωμένο. Να παίξουμε το τραγούδι που χρωστάμε, ρε, περίμενε.

Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου το Σταύρο. Την επανομή, γεια Σταύρο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, όλα. Και μετά θα ανοίξω μικρόφωνο.

0: Έλα Κυριάκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, όλα καλά?
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, αφήνω την καλησπέρα μου, εγώ ο Γιώργος Κιτάνια.
0: Ναι.
1: Εσένα, στους ακροατές και ακροάτριες, Ράδιο Μάνος. Του πήρε το σλόγγαν, ακούτε Παύλο Βασιλείου μέχρι τη δύση του ηλίου.
0: Έτσι είναι, να ακούνε, να ακούνε και να μην ακούνε. Κυριάκο, άμα είναι να σ' ακούσουν, άμα θέλει μαθούν να ακούσουν, θα σ' ακούσουν. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Από μόνοι σας θα σας πάρουν τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν άκουγες νωρίς, αν άκουγες νωρίς, είχαμε πάρα πολύ κίνηση, χαμός γίνονταν.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ την περίμενα αυτή την κίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές όλους. Και τώρα δεν μιλάω πολύ γιατί μετά πιο ύστερα...
1: Κάθε μέρα δεν είναι αυτό, μια φορά.
0: Όχι, παιδί μου, απλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνω στον αέρα, κατάλαβες. Εγώ αυτό με χαροποιεί. Ότι...
1: αυτό, κάτι
0: αυτό,
1: άλλο.
0: Αυτό,
1: δηλαδή... τραγούδια. Δεν λέει.
0: Ότι βγαίνω στον αέρα, ότι μιλάμε, ότι λέμε διάφορα, ότι μου λένε καμιά φορά και εκτός κάποια πράγματα και εγώ τους λέω και έτσι είμαστε μια παρέα. Δημιουργείται μια παρέα ωραία. Δηλαδή. Και ακροατές που μας ακούνε και δεν μας παίρνουν τηλέφωνο, τώρα μας παίρνουν τηλέφωνο και τους ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε μια παρέα, ραδιοφωνική παρέα. Ειλικρινά το λέω αυτό. Ναι, έτσι είναι, μα έτσι είναι. Τι.
1: Φυσικά είναι.
0: Δηλαδή, χαίρομαι δηλαδή, που πάρα πολλοί ακροατές δηλαδή, που βγαίνουν στον αέρα και μιλάνε, ας πούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Είμαι, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Αυτό είναι. Εκεί που είχαμε θέμα.
1: Εκεί, και να ακούς.
0: Ναι, εκεί που είχαμε. Εκεί, ναι, εκεί που είχαμε θέμα.
1: Επικοινωνία σε εποχή που ζούμε, ειδικά. Χρειάζεται επικοινωνία. Γιατί...
0: έτσι είναι, επικοινωνία με τους ακροατές. Φιλαράκια. Να συζητάμε, να μιλάμε. Έτσι είναι, φίλε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, βάζει δύο τραγούδια δικά σου.
0: Ναι. Τι κάνεις, εσύ, πώς πας?
1: Εντάξει, ένα σπίτι είναι. Δεν κουράζομαι και... δεν πήγα στη Μαγία Δουλειά, πήγα, είχα άλλες δημιουργικές και...
0: καλά έκανες, εντάξει. Ξεκουραστείς λίγο. Φρούτα έχουμε, φρούτα έχουμε, καλά.
1: Παραλία.
0: Φρούτα έχουμε.
1: Φρούτα... τώρα έχουμε έξω από σταφύλια, νεκταρίνια, ροδάκινα.
0: Πάνω στο καλοκαίρι...
1: έχουμε και σίκα.
0: Τα... να σε πω κάτι. Κάποτε τα σίκα δεν τα εκτιμούσανε. Τώρα βλέπω ότι τα πρασάρουνε. Και είμαστε γεμάτα από σίκα.
1: Όλα τα φρούτα χρειάζονται, πάμε.
0: Όλα, ναι.
1: Γενικά.
0: Ωραία.
1: Ό,τι δηλαδή, όχι όλα. Όταν που μια για μετά ο γιατός σου λέει μικρός αυτό.
0: Γιατί ακούγεται το κινητό σου έτσι?
1: Γιατί?
0: Γιατί ακούγεται, κάπως σαν παπάκια βγάζει.
1: Όχι, γιατί.
0: Δεν ξέρω. Τόσο είναι, λοιπόν. Καλά. Για πες μας το κινητό σου. Το κινητό σου ποιο είναι για να σε πάρουν φρούτα ο κόσμος?
1: 6986 171-638.
0: Για ξαναπέστω.
1: 6986-171-638.
0: Οκ. Εντάξει κύριε εγώ.
1: Καλό βράδυ, καλή
0: πρωινά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για το φίλο που με ρώτησε εκεί, όχι, εγώ δεν έχω θέματα. Εγώ τους διαφημίζω όλους τους συναδελφούς μου. Δεν έχω διάθεμα. Τι να έχω θέματα. Το μπράβο που κολλάει. Για το φίλο του 3-18 που έστειλε μήνυμα. Τι, μπράβο, τι. Ρε φίλε, απλά πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος είναι εκεί που είναι. Τι να... να μην λέμε τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Ο Βασίλης, ο Τίφανης, το Σαλονικιόλας, παίζει πάρα πολύ ωραία. Κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Βασίλης, ο Τίφανης, ο γιώτης, ο Μαλαχρινό Αγόρι, η Δήμητρα. Στο... αυτό είναι ιντερνετικό. Αυτό είναι, δεν είναι δικό μου. Μουσικός Γαλαξίας. Άμα γράψεις το όνομα το δικό μου, να το βρεις. Είναι παλιοί εραστέχνες. Είναι ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέναλ, ο Σάντοκαν, ο Βασίλης ο Τίφανης, Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, Δήμητρα. Και παίζουν διάφορα τραγούδια παλιά. Αυτά. Τι να ζηλέψω, γιατί να ζηλέψω, και γιατί να μην το πούμε, τι έγινε. Άσε το. Άμα είναι να σε ακούσει ο κόσμος, σε ακούσει. Αν είναι ο κόσμος σε πάνω, εγώ και μια φορά ξεσυνηγώ, να σου πω ένα παράδειγμα. Με παίρνει ο Ζαφίρης τηλέφωνο. Λέει, εσύ, λέει, ξέρει, μια κουβέντα. Α πούμε, λέει, σε παίρνουν οι ίδιοι, λέει. Του λέω, άκουσε εκπομπή. Άκουσα, αλλά βαριόμουν. Τέλος πάντων, δεν είπε ο Ζαφίρης κάτι πράγμα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι, παίρνουν και διαφορετικούς κόσμους. Εσύ, άμα θέλει άλλος, τελείωσε τώρα. Δεν πάνε να σε θάβουν 700.000 άτομα. Άμα είναι εσύ να φύγεις ψηλά, θα φύγεις. Θέρμα, τελείωσε. Νόμος. Τι να πει δικό σου και δικό μου και εγώ, το έγραψε εσύ αυτό. Αυτά είναι χαζά. Τέλος πάντων, λοιπόν, άστο αυτό, άστο αυτό. Δεν είναι επαγγελματίες αυτοί. Επαγγελματίες δεν είναι αυτοί. Αυτοί είναι ερασιτέχνες. Όταν σκέπτονται με αυτό το μυαλό να μην ακουστεί, να μην φανεί, να μην εκείνο, ζηλεύει ο άλλος γιατί, πώς και τα λοιπά, αυτά είναι χαζομάρισμα. Τέλος πάντων. Αυτά. Εγώ και εγώ είμαι άπλας. Δεν ζηλεύω κανέναν. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Έλα, πάμε τραγούδια τώρα. Ποιο? Θα βγαίνεις στον αέρα. Στον αέρα, θα παίρνεις το κινητό. Στο κινητό θα παίρνεις. Ναι, άμα δεν μπορείς, άστο, καλύτερα να μ' ακούσεις.

0: Δώσ' το.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Όχι, να πω, θα παίρνει τηλέφωνο μόνο στο κινητό. Μόνο στο κινητό. Εγώ όταν κάνω εκπομπή θα παίρνω τηλέφωνο μόνο στο κινητό. Όσοι θέλετε και αν θέλετε. Γιατί θέλω να το αποδεικνύουμε όλο το τηλέφωνο. Στο κινητό, μόνο κινητό. Το κινητό είναι 6971-785-521. Και αν δεν έχετε κάρτα, κάντε αναπάνω, σας πάρω εγώ τηλέφωνο. Γιατί καμιά φορά το μυαλό πάει και λίγο πονηρά και τους λέω, όσοι... Τι, όχι, δεν λέει κερδίζει τίποτα από τηλέφωνο, όχι, ούτε μία δραχμή. Από τα τηλέφωνα δεν κερδίζουμε ούτε ένα σέντς. Κανένας, το μόνο κέρδος είναι ότι επικοινωνούμε με εσάς, ότι σας ακούμε, ακούμε τον άλλο, ακούει ο κόσμος, ότι ακούει την Καλυψό, την Τετσούλα, την Πετρούλα, τη Ζαχαρούλα. Κατάλαβες, να ακούνε ονόματα εκεί, να ακούγονται στον αέρα. Σε μένα δεν θα παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Στο σταθερό, θα παίρνει στο κινητό. Κινητό 6971-785-521. 6971-785-521. Μόνο στο κινητό. Και ο λόγος το κάνω για να μπορούμε να ακουγόμαστε όλοι. Να υπάρχει μια έτσι ωραία παρέα, συντροφιά. Και αν δεν έχετε κάρτα, κάνε μια αναπάντηση, πάρω εγώ τηλέφωνο. Μην αγχώνεσαι. Για περίμενε λίγο. Περίμενε. Δήμητρα.
2: Ορίστε.
1: Τι κάνεις, Δήμητρα?
2: Καλά είμαι εσύ?
1: Η Δήμητρα από το Μουσικό Γαλαξία, Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, ο Θρύλος.
2: Προσπαθώ να το συνηθίσω. Πάρη μου γέννη Παύλος Βασιλείου.
1: Εντάξει.
2: Θα το συνηθίσω, θα το συνηθίσω. Τι κάνεις?
1: Μουσικός Γαλαξίας, Θρύλος, στα FM.
2: Έτσι, έτσι, μεγάλη ιστορία.
1: Τους λέω καμιά τους λέω, Δήμητρα, να πω ότι η Δήμητρα είναι μια ακροάτρια του Μουσικού Γαλαξία. Είναι γύρω στα 38-40 κάπου εκεί μέσα. Και τους λέω καμιά φορά, καλά που πήρες τηλέφωνο, τους λέω ότι έξω από το στούντι ήταν 1000 άτομα. Δεν βγαίνει λόγω ψέματα.
2: Μόνο 1000. 1000 γιατί το είπες? Είναι το ελάχιστο αυτό που είπες.
1: Έξω από το στούντιο, χωρίς καλλιτέχνες.
2: Έξω από το στούντιο, χωρίς καλλιτέχνες. Mm. Είναι το ελάχιστο το 1000 που μπορείς να πεις. Ήταν πολύ παραπάνω. Και το ξέρεις αυτό.
1: Ρε παιδί μου, το λέω για να ξέρουν, δηλαδή, και τους φαίνεται παράξενα τώρα. Σου λέει εκπομπή, ξέρω εγώ, 1000 άτομα
2: απ' έξω. Όταν ζεις αυτές τις εποχές, δεν τις έζησαν. Κάποιοι άνθρωποι δεν έζησαν το Μουσικό Γαλαξία, τι γινόταν, και χωρίς καλλιτέχνες, έτσι. Χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς να το πούμε αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό και δεν πρόκειται να ξαναγίνει
1: ποτέ
2: αυτό που γινόταν στο Μουσικό Γαλαξία.
1: Σε ραδιόφωνο δεν θα γίνει ποτέ.
2: Όχι, ποτέ. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία.
1: Δηλαδή να πηγαίνεις Κουφάλια, Γιαννιτσάια, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Κατερίνη, Κιλκής και να χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα και να γίνει τίγκα.
2: Τίγκα. Βέρεια.
1: Βέρεια.
2: Σέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παντού. Και χωρίς καλλιτέχνες, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
2: Και δεν θα ξαναγίνει, έτσι.
1: Όχι, ήτανε... ποτέ, κανείς...
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ήταν επιτυχία...
1: Κανένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, δεν έχει κατορθώσει αυτό το πράγμα. Να κάνει εκπομπή και να είναι έξω 1000 άτομα. Έξω.
2: Ποτέ. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό.
1: Ποτέ.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε κανένα ραδιοφωνό.
2: Όχι. Αυτό που ήτανε... Δεν πρόκειται, δεν έχω λόγια να σου πω, γιατί το έζησα το Μουσικό Γαλαξία και πέρασα όμορφες στιγμές στο Μουσικό Γαλαξία, έτσι, και στις συναντήσεις και σε όλα, και ήσουν πολύ προστατευτικός σε όλα τα παιδιά, θέλω να το πω αυτό, να το τονίσω. Ήσουν πάρα πολύ προστατευτικός, γιατί ήμασταν 12 και 13 χρονών.
1: Ναι.
2: Και ήσουν πολύ προστατευτικός και μπράβο σου γι' αυτό. Άλλοι τώρα θα ήταν μέσα φυλακή.
1: Για παιδεραστία.
2: Ναι, εννοείται.
1: Και
2: αυτό.
1: Το άλλο ότι έχω βοηθήσει πάρα πολλά νέα παιδιά, ο οποίος και είναι ο αγαπητός, ο Ιορδάνης ο αγαπητός, που τώρα είναι τραγουδιστής, το Βασιλάκος και πολλοί άλλοι. Και πολλοί άλλοι.
2: Και ένα τραγούδι που έχεις που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το Νόμιζα του Τσουκαλά.
1: Ναι.
2: Αυτό... Μου άρεσε πως έγινε αυτό.
1: Αυτό ήταν πεταμένο τραγούδι.
2: Ναι, μπράβο.
1: Και το έβαλα εγώ και πολλά τραγούδια είναι. Πάρα πολλά τραγούδια. που δεν ξέρεις
2: και
1: τώρα.
2: Και ο κόσμος το αγάπησε. Με...
1: Εσύ όταν έλεγε, να σε πω κάτι, εσύ όταν έλεγε για την Μαριάθη Κεφάλα ότι κάναμε χορό, το πιστεύεις, όχι, ε?
2: Όχι, λέω ότι μπορεί. Πλάκα με κάνει, με κοροϊδεύειλο.
1: Και
2: επειδή με τη Μαριάθη Κεφάλα έχουμε μια πολύ καλή σχέση και πολύ καλή γειτονιά εδώ, τη ρώτησε και μου λέει τον Παύλο, τι λες τώρα, μου λέει. Θρύλος, έτσι με είπε, θρύλος.
1: Λοιπόν, πότε κάνεις εκπομπές εσύ στο Μουσικό Γαλαξία?
2: Σήμερα κάναμε 6 με 9, ναι. Αύριο θα κάνουμε μετά το Γιώτη, 9 με 11.
1: 9 με 11, ωραία. Στο, πώς και, μπορούν να μπουν να σε βρουν, να σας
2: βρουν? Και την Παρασκευή θα κάνουμε 8 με 11.
1: Και πώς μπορούν να σε βρουν δηλαδή, τι πατάνε?
2: Πατώντας ή στο Google ή στο ίντερνετ όπου είναι, Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης, ή και να πατήσουν και το Παύλος Βασιλείου, θα το σου βγάλει κατευθείαν στο Μουσικό Γαλαξίας, κατευθείαν στη σελίδα. Mm. Πατώντας στο ίντερνετ ή στο Google όπου θέλουν, Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης ή Παύλος Βασιλείου. Και τα δύο αν θα πατήσετε, πάλι το ίδιο link θα βγει.
1: Okay. Δημήτρα, θες κανένα τραγούδι?
2: Όχι, δεν θέλω τραγούδι. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ακροατές, να είναι πάντα καλά. Και εσύ εννοείται να είσαι πάντα καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει για μένα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τίποτα δεν έκανα.
2: Εντάξει. Έγινε, καλή συνέχεια, Παυλό.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, Αμερικάνικη εκπομπή, Παύλος Βασιλείου, Ράδιο Μάνος, και ο Μάνος είναι θρυλός. Και ο Μάνος είναι θρυλικό ραδιόφωνο. Και πολύ δημοφιλής και πολύ αγαπημένο ραδιόφωνο. Ο Μάνος, και του προτείνω εγώ ανεπιφύλακτα και στους επιχειρηματίες να κάνουν διαφήμισης. Έλα, ο Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή. Έλα.
0: Ναι.
1: Έλα, τι κάνεις?
0: Όλοι να πηγαίνουν στον αέρα, όλοι.
1: Όλοι.
0: Καταρχήν να πω την καλησπέρα μου, το κορίτσι που άκουσα, σε όλους μας κατακρότες και ακροάτες.
1: Δήμητρα ήταν, Δήμητρου.
0: Το ξέρω, τα χαιρετίσματά μου. Και θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι. Ναι. Σε όλα τα παιδιά που ακούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το Ράδιο Μάνος και γενικώς που σας ακούμε. Θα μπορείς να με βάλεις κάτι από Πάνω Μαρινό?
1: Ναι. Το βιολί Τσιγκάνε.
0: Τελειώθω,
1: μ' ακούς? Το βιολί Τσιγκάνε.
0: Δεν ξέρω, βάλει το βιολί στο Τσιγκάνε. Βάλει ένα τραγουδάκι που το είχα ακούσει και μου άρεσε.
1: Καλά.
0: Το σε νιώθω, το Πάνος Μαρίνος το λέει, κάνω λάθος.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι, όταν θα βάλεις τα κουσάρια, βάλω το και αυτό, τι να πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Παύλο.
1: Οκ, έγινε, τσάω.
0: Εμείς σας ακούμε.
1: Έγινε. Αμερικάνικη εκπομπή. Είδες την Δήμητρα, και εγώ ήμουνα τότε 30 χρονών. Μακός. Η Δαλίδα έκλεισε. Λοιπόν, εγώ ήμουνα 30 χρονών. Ήταν 15, 17, 18 χρονών. Το 80% ήταν κορίτσια. Και εγώ ήμουν 30 χρονών. Θα μπορούσα να σαλτάρω. Και όμως, ρε φίλε, κρατήθηκα, κράτησα την αξιοπρέπειά μου κτλ. Κτλ. Αν ήμουν, ήταν άλλος, φυλακή μέσα, πεθαραστία. Τι λες τώρα? Σε μένα δεν είχε τέτοια πράγματα. Όποιος μιλούσε με κοριτσάκια, έπαιρνε τον πούλο κατευθείαν. Μόνο τα μωράκια αυτά. Έλα, για το φίλο μου τον... Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Σταύρο.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε ή τα έχετε ξεχάσει, ας πούμε. Όταν ήρθα εδώ, ξέρετε, αυτό έλεγα, ας πούμε. Όταν ήρθα στο Μάνος μου ζητούσανε του Καζατζίδη, υπάρχουν και καλά παιδιά. Υπάρχουν και καλά παιδιά, υπάρχουν και καλά παιδιά, υπάρχουν και καλά παιδιά. Χαθήκαν τόσα τραγούδια. Δηλαδή, τόσα τραγούδια χαθήκαν, δηλαδή. Δηλαδή, κτλ. Κτλ. Τώρα σας βάλω ένα κοσάρι να ακούσετε. Να σας βάλω δύο τραγούδια κοσάρια τώρα. Που δεν τα ξέρετε. 20. Λοιπόν. Δεν τα ξέρετε, δεν τα γνωρίζετε. Απλά μου ζητούσαν Καζατζίδη και έλεγα αργά μου το Καζατζίδη, μόνο αυτός είναι. Θα υπάρχουν και καλά παιδιά. Τόσα τραγούδια υπάρχει, βάζεις. Ή το υπάρχω, μου το ζητούσανε. Τόσα τραγούδια υπάρχουν. Πάρει μια τραγουδάρα τώρα. Για το Ζαφύρι. Γρήγορα για ύπνωση. Εσύ γρήγορα για ύπνο. Τα καλά παιδιά κοιμούνται τέτοια ώρα.
1: Δεν κάνουνε.
0: Τα καλά παιδιά κοιμούνται τέτοια ώρα.
1: Πότε θα κάνει εκπομπή η Βιτσούλα?
0: Άκου, το είπε.
1: Αύριο, τι ώρα?
0: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, αγόρι μου, βάλε κάνα τραγούδι για την Βιτσούλα που πάει για πίνα.
0: Έγινε, καμπρέ.
1: Εντάξει, αποπαλάζει κεφάλα.
0: Άντε, καλά, τσο. Τσο. Άντε, φτάνει να παίξω κανένα τραγούδι θέλω. Μετά θα πω μιλήσουμε. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Κυριάκος. Λοιπόν, πάμε ένα κοσάρι να ακούσετε τώρα.

Μισό λεπτό λίγο. Τώρα παίζουμε 20. Ναι. Πάρε ένα 20.

Παρακαλώ. Μισό λεπτό λοιπόν. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να βάλω ένα κάποιο τραγούδι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα. Τραγουδάρες. Σταύρο, ξεχάσαμε κανένα τραγούδι. Ξεχάσαμε κανένα τραγούδι, Σταύρο. Λοιπόν.

0: ήταν όλα ψέματα.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό. Μα πω ήταν αυτό. Λοιπόν, κάτσε να πούμε το τραγούδι που ζητήθηκε. Λοιπόν. Πάμε. 20.

βρούμε τώρα να βάλουμε και το τραγούδι του Τάσο. Λοιπόν, παιδιά, μην μιλήσετε τα τραγούδια, βάλουμε και ένα τραγούδι. Για ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι. Κοσάρι. 20 είναι αυτό.

Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε. Και όχι τραγούδια Μαπέξ, τραγούδια που είναι top. Λοιπόν, για να ακούσουμε το τραγούδι του Τάσο. Τάσο, τραγούδι σου. Αυτό τραγούδι δεν είναι δικό μου, επιλογή είναι του Τάσο. Γεια σου Τάσο. Αυτό που θα παίξει τώρα, αυτό που ακούγει τώρα, για το φίλο μας τον Τάσο, το ζήτησε.

αυτό ήταν ένα τραγούδι του Τάσου. Τώρα πάμε στα δικά μας τραγούδια πάλι. Πάμε να ακούσουμε ένα εικοσάρι τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα εικοσάρι. Ραδιομάνους με τον Παύλο Βασιλείο. 20.

αυτά είναι τα εικοσάρια τραγούδια. Λοιπόν, εικοσάρια και... λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που είναι 20. 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. 20.

Τι σας βάζω, τι τραγούδια σας βάζω σήμερα. Εικοσάρια ρε φίλα. Όταν είχα το Διάβολο 1 και παίζαμε, έπαιζα παλιά τραγούδια. Το 1989, επαγγελματικό ραδιόφωνο, παίζαμε ο πρώτος σταθμός που έπαιζε παλιά λαϊκά τραγούδια. Μετά το άλλαξα. Και έπαιζα μεσημέρι, έπαιζα παλιά τραγούδια. Εντάξει, τώρα εγώ είχα... ήξερα τι τραγούδια γουστάρει ο κόσμος, να ξεχρόνια χρόνια DJ ξέρω εγώ κτλ. Ήξερα τι θέλει ο κόσμος και μου έλεγαν οι ταξιτζίδες, μου λέει ρε φίλε, προτιμώ να κάνω βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Καλά εδώ Κατερινιώτης, οι ταξιτζίδες δεν παίρνουν τηλέφωνο, ας το ξέχασε το αυτό. 100 χρόνια είμαι εδώ στην Κατερίνα, σπάνια. Ένας έπαιρνε. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Λοιπόν, και έλεγε αυτός, ταξιτζίδες, σαλονικής, όλα μου λέει ρε φίλε, κάνουμε βόλτες εδώ πέρα για να μην πάμε σπίτι να ακούσουμε τραγούδια. Το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο, μιλάμε. 20, πάρε και το 20 σου.

0: πλαστική.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο σπάνιο, από τον Τιλνέο. Η Τιλνέος είναι. Για ακούστε αυτό. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. 20.

Λοιπόν, για ακούστε λίγο αυτό, πείτε μου τη γνώμη σας, αυτό το τραγούδι. Για πείτε μου λίγο τη γνώμη σας, αυτό το τραγούδι.

Παιδιά, δεν μου είπε κανείς για αυτό το τραγούδι που βάλαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα κοσάρι τώρα και να κλείσουμε σιγά σιγά.

Υπάρχει κανείς που μας ακούει? Για κοιμήθηκε τώρα. Επειδή τέτοια ώρα κοιμάστε. Κοιμάστε τέτοια ώρα, 12 παρά. Υπάρχει κανείς που μας ακούει τώρα? Για κοιμήθηκε. Τέτοια ώρα ξέρω ότι κοιμάστε τώρα.

0: Τι κάνεις Γιώργο, δεν κοιμάσαι εσύ? Δεν κοιμάσαι?
1: Είπα δύο τραγουδάκια και δεν μου τα έβαλα.
0: Τα έβαλα το τραγουδιά σου. Για τραγουδιά με πήρες τώρα εσύ?
1: Βάλετε κάτι δικά σου ρε.
0: Τα έβαλα τα ζατζί, δεν ήθελες?
1: Εντάξει.
0: Τα έβαλα, τι θες να ξαναβάλουν πάλι τραγούδια?
1: Εντάξει, βάλε για σένα κατά βουλή.
0: Καλά, άντε σε βάλω. Άντε σε βάλω κατά τσίδε, άντε. Κατώ τραγούδια κατά τσίδε βάλα, ρε, το μέρο από το βράδυ. Εντάξει,
1: δεν τα αφιέρωσε, θα μου σε είπα για τη Δημητούλα, όπω είπα.
0: Δεν πειράζει, την πάρει τηλέφωνο, την πει εσύ.
1: Εντάξει, εντάξει, αφιέρωσε.
0: Άντε, τσιό.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Κατώ τραγούδια κατά τζίδια βάλα. Τόσο. Τόσο. Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Έλα για το φίλο μου το γαμπρό. Γαμπρό για σένα.

0: Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Έτσι έλεγε μια φορά η μάνα μου. Του λέγε Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι. Και με βλέπω ότι κοιμηθήκατε όλοι σας. Όχι, δεν κοιμηθήκαν όλοι. Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Έτσι έλεγε μάνα μου. Άμα τα κάνας γκομενάκιας.
1: Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω πάλι.
0: Πήρες τηλέφωνο? Πήρες τηλέφωνο?
2: Ή κανένας ή κοιμηθήκατε. Αν σου έκανα αναπάντητη ότι σε ακούμε.
0: Ναι μου, και εσύ βλέπω ότι με το 1,5 μάτι για ύπνο είσαι.
2: Ορίστε.
0: Με το 1,5 μάτι για ύπνο είσαι.
2: Όχι, κανείς μεγάλο λάθος.
0: Όχι, να σου πω κάτι.
2: Τελειώσει όλο το πρόγραμμα και τα ξέρει και το τραγούδι όμως. Πώς θα το δούμε αυτό που έβαλες προχθές?
0: Ποιο?
2: Ήταν, δεν ήταν λαϊκό, ήταν πολύ παλιό και είπες όλες. Δεν θα το ξέρει κανένας. Ελά όμως το ήξερα εγώ.
0: Ποιο ήταν, αφού το ξέρεις, για πες το.
2: Τα γόρι με τα μαύρα μαλλιά.
0: Ποιος το άντρας τραγουδάει?
2: Το χορεύαμε, το χορεύαμε στα πάρτι.
0: Άντε ήταν pop, όχι λαϊκό.
2: Όχι.
0: Pop ήταν δηλαδή. Pop ήταν δηλαδή.
2: Ναι, έπαιζε σε πάρτι.
0: Δεν μου λες, εσύ τώρα, μισό λεπτό κάτσε. Εσύ όταν στην εφηβεία, τώρα μεταξύ μας μιλάμε, πες ότι είμαστε μια καφετερία, μας ακούν καλή, κανείς δεν μας ακούει. Τώρα κοιμηθήκαν. Τέτοια ώρα κοιμούνται, ρογαλίσουν, το 10 το ίδιο ύπνο είναι. Θα πάνε αύριο στη δουλειά. Λοιπόν, πες όμως μια καφετερία και μιλάμε μόνο μεταξύ μας. Δεν κοιμούνται, όλοι κοιμηθήκαν τώρα. Δεν κυκλοφορεί η κατσίκα, η θηλυκιά τώρα. Όλοι κοιμούνται. Λοιπόν, μόνο κάτι σκυλιά γαβίζουν έξω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Εσύ στην εφηβεία σου με ποιο τραγουδιστή μεγάλωσες?
2: Εγώ
0: να σου πω ένα παράδειγμα μεγάλο, μου άρεσε πάρα πολύ ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Τουρνάς.
2: Κοντά μου έβαινε.
0: Ποιος?
2: Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς.
0: Πού κοντά σου έμεινε, δηλαδή στην Αθηνά?
2: Ναι, στην Καλυθέα.
0: Α, τον ήξερες?
2: Ναι, το σπίτι του ήταν όλο στο δύο.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Αυτός τον νιάτο ήταν πολύ όμορφος.
2: Πρώτα ήρθε ο Τουρνάς. Εκεί. Και αυτός είχε το σπίτι του στούντιο.
0: Που εσύ που τα ξέρεις, έχεις πάει δηλαδή?
2: Άλλη συζήτηση. Λοιπόν, και πιο κάτω έμενε...
0: Ήτανε, εγώ τον θυμάμαι, ο Τουρνάς είχε...
2: Πιο κάτω έμενε ένας που τραγουδούσε πω με μουστάκι.
0: Αντωνιάδης, Αντωνιάδης, Αντωνιάδης. Αντωνιάδης.
2: Όχι, όχι.
0: Τέλος πάντων, η ερώτησή μου είναι, εγώ τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς τον είχα πάει και στην αυλία. Τότε ήταν το είδωλό μου ο πιτσιρικά σου, ναι. Όταν ήμουν πιτσιρικά εκεί. Και ο Τουρνάς. Εσύ το θυμάσαι τον ήταν όμορφος ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς?
2: Καλύτερος από τον Τουρνά.
0: Γιατί ο Τουρνάς ήταν όμορφος, ήταν, δεν ήταν και όμορφος?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι. Ποια ηλικία τον επέτυχες εσύ τον Τουρνά?
2: Όχι, όχι.
0: Εγώ μιλάω τώρα όταν ήταν 18-20 χρονών.
2: Όχι, δεν ήταν, όχι.
0: Τι δεν ήτανε?
2: Δεν ήταν όμορφος.
0: Ο Τουρνάς?
2: Ναι.
0: Στο βίντεο που βλέπω είναι πολύ όμορφος.
2: Όχι, συμπαθητικός μπορεί να το πεις, ήταν πολύ αδύνατος.
0: Ο Τουρνάς?
2: Ναι.
0: Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς?
2: Εκείνος είχε το μάγουλ, εντάξει, ήταν καλύτερος και όμορφος.
0: Ναι. Είχα κάνει ένα χορό με την Πέση Αργυράκη.
2: Πιο κάτω έμενε αυτόν, αυτός τραγούδησε σε ταινία ελληνική. Με μουστάκι ήτανε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Εσένα ποιος άρεσε πολύ, ποιος άρεσαν πολύ.
2: Με τι χόρευα.
0: Ναι, ποιος άρεσε, ποιο.
2: Πασχάλη.
0: Πασχάλης, α.
2: Ναι.
0: Τα πάρτι που κάνανε στο πας στην ταράτσα.
2: Αυτό το παλιά που βάζεις, πώς έβαλες προηγουμένως ανάμεσα στα λαϊκά.
0: Ναι.
2: Έβαλες ένα.
0: Βάζω. Τα πάρτι τα έκανες, τα πάρτι, θυμάσαι τα καλοκαιρινά πάρτι που κάνω, εγώ έκανα πάρτι στο καλοκαιρινό
2: και
0: κάλεσα 20 άτομα και έρθα 1500. Τα πάρτι τα φωτορυθμικά που κάναμε τότε που βάζαμε, ξέρω εγώ, θυμάσαι, κάτι φωτορυθμικά της πλάκας.
2: Ωραία ήταν
0: γιατί ήμασταν στην εφηβεία. Να ξέρεις ένα πράγμα, επειδή έχω κάνω χρόνια ραδιοφωνώ, το μουσικό γαλαξία που άκουγε, δεν ξέρω αν άκουγε στην κοπέλα τι έλεγε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο μουσικός γαλαξίας ήταν ένας σταθμός, ο οποίος τώρα είναι ιντερνετικός. Ο οποίος τώρα το λέμε γιατί περάσαν τα χρόνια, δεν το λέμε τώρα για να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι. Απ' έξω από το στούντιο είχε καμιά χιλιακή άτομα. Χωρίς καλλιτέχνες. Απ' έξω, φαντάσου ένα ραδιοφωνικό σταθμό απ' έξω να έχει χίλια και άτομα.
2: Ναι, άκουσα την κοπέλα.
0: Χίλια και άτομα.
2: Συγχαρητήρια.
0: Και όπου και αν πηγαίναμε, χωρίς τραγουδιστές, χωρίς τίποτα, εκτός από του. Μια φορά φέραμε του 2002 μόνο. Είχε. Όπου και αν πηγαίναμε ήταν sold out. Πείτε τα μαγαζιά.
2: Τελικά ισχύει αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Και καμιά φορά που βγαίνω και λέω 5 πράγματα,
2: ναι,
0: δεν τα λέω για να δείξουμε ότι είμαστε ψηλοί, ότι ψηλώσαμε και ότι αυτά. Τα λέμε τώρα, περάσαν τα χρόνια. Εγώ δεν τα άκρυβα αυτά.
2: Ναι.
0: Απλά τώρα είμαι στο τελείωμα, ας πούμε, και λέω κάτσε να τα πω αυτά και τι έγινε στο φινάλ. Ναι. Στο ραδιόφωνο υπάρχουν πάρα πολύ καλοί εκφωνητές. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο είναι 2-3 στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Και δεν φωτογραφίζω, μην παραξηθώ, δεν λέω για μένα, μην παραξηθώ, έτσι. Το λέω εμπειρικά αυτό. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες εκφωνητές με λόγο, με επίπεδο, με δάπεδο, με έτσι, με γιουβέτσι.
2: Προβλήκα στον αέρα.
0: Ναι.
2: Τι είπα.
0: Τι.
2: Ότι μου έκανε εντύπωση,
0: ναι,
2: πρώτα η φωνή και σταμάτησα για τη φωνή σας.
0: Θέλω να σε πω, άσχετα από αυτό, θέλω να σε πω, εγώ τώρα εμπειρικά το λέω αυτό. Εμπειρικά και το λέω, περάσαν και τα χρόνια και τα λέμε τώρα, δεν τα λέμε τώρα.
2: Όχι, για να. Μιλάγατε.
0: Ναι, το λέω εμπειρικά. Εγώ τώρα με ρωτάνε καμιά φορά για κορδές. Μου λέει, τους λέω, όλοι είναι καλοί. Όλοι. Όλοι παίζουν τραγούδια. Αλλά κάποιοι για κάποιο λόγο κάποιοι ξεχωρίζουν. Κάποιοι ξεχωρίζουν. Είναι 2-3 στην Ελλάδα, δεν είναι πολλοί. Όλοι είναι καλοί. Και επίπεδο και δάπεδο και πρεστής και image και χλίδα και έτσι και γιουβέτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, και πολλοί, ας πούμε, πολλοί που ήταν υπεύθυνοι σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν αφήνανε τέτοια παιδιά με ταλέντο να κάνουν εκπομπές. Τους κλείναν τις πόρτες.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε, πες ότι εγώ είμαι ιδιοκτήτης, θα ήθελα να έχω έτσι ταλαντούχους εκφωνητές, όχι να γεμίζουν το πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε χιλιάδες, εκατοντάδες με πρεστής, με image, εκφωνητές, με καλές φωνές, με, αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο είναι 2-3 στην Ελλάδα. Και δεν φωτογραφίζω εμένα, μην παραξηθώ, έτσι. 2-3 στην Ελλάδα είναι. Και δεν τους αφήνανε οι υπόλοιποι γιατί τους ζηλεύανε. Κατάλαβες.
2: Ναι, είναι
0: αλήθεια. Θα μπορούσε δηλαδή τα ραδιόφωνα να το απογειώσουν. Να τα απογειώσουν.
2: Αφού καλή τραγουδιστή και μετά εξαφανιζόταν.
0: Και στα τραγούδια και παντού.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: πώς θα βρούμε αυτό το τραγούδι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Είναι πολύ παλιό.
0: Pop είναι pop.
2: Ναι.
0: Ναι, τι λέει μέσα στο pop τραγούδι αυτό. Άντρας είναι γυναίκα.
2: Όχι, γυναίκα. Τραγουδίστρια.
0: Δεν θυμάμαι εγώ.
2: Με το μελαχρινό με τα σκουρά μαλλιά. Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων.
2: Γιατί σηκώθηκα και εγώ. Μου θύμισε το.
0: Τι σε θύμισε?
2: Τα γιάτα μου. Τα λέω αρχαίο, αρχαίο.
0: Εντάξει. Να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι επειδή, γιατί το ανάφερα αυτά. Αυτά είναι τώρα παλιές ιστορίες. Μου λένε καμιά φορά, πρέσι μου λέει, αυτά ήταν παλιά και γινόντουσαν παλιά και τα λοιπά. Του λέω, κάνεις λάθος. Τα ραδιόφωνα μου γίνανε παλιά και όλοι ξέρω εγώ λίγο. Όχι, είναι λάθος αυτό που λες, του λέω. Τα ραδιόφωνα υπάρχουν και θα υπάρχουν αν υπάρχουν εκφωνητές που είναι γεννημένοι για αυτό το πράγμα που κάνουμε. Και δεν πάει ο άλλος από Αγκαρία να εντυπωσιάσει την κομμενά του, την έτσι, την γιουβέτσι, την έτσι, τελπά. Να το κάνει γιατί το αγαπάει πρώτα απ' όλα και αγαπάει τους ανθρώπους. Λοιπόν, τα ραδιόφωνα θα πάρουν την ανιούσα. Αλλά δυστυχώς και αυτούς που είχαν υπεύθυνους δεν τους αφήνανε, δεν αφήνανε αυτοί που ήταν υπεύθυνοι, που τους είχαν τεμέκ υπεύθυνους στα ραδιόφωνα τους, θάβανε κάποια παιδιά που είχαν ταλέντο. Τους θάβανε, ας πούμε.
2: Τώρα ξέρεις τι έγινε.
0: Τι?
2: Δεν ακούνε οι ακροατές τραγούδια και ακούνε εμάς.
0: Δεν πειράζει. Φτάνει τόσο τραγούδια που σαν. Τόσο τραγούδια που σαν φτάνει. Λοιπόν. Άκου να σου πω κάτι. Ο κόσμος θέλει να μιλάει. Ο κόσμος θέλει να μην συζητάει. Τα τραγούδια και τα αυτά μπορεί να τα βρει ανά πάση στιγμή. Εκτός άμα έχεις μουσικό αυτή και μπορείς και τους καθοδηγείς και λες θα παίξω πέντε τραγούδια και με αυτά να τους καθυλώσεις. Το μουσικό αυτή δεν σημαίνει σε 100 χρόνια στο ραδιόφωνο, μουσικό αυτή σημαίνει ότι το έχεις αυτή και στα ξένα και στα ελληνικά και στα τσάμικα και στα καλαμαρκενά και στα έτσι και στα γιουβέτσια σου.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Πάντως έλεγε το τραγούδι για Καλυφαία και Χαροκόπου.
0: Πώς?
2: Εκείνο που είχες βάλει τις προάλλες, το λαϊκό.
0: Ναι.
2: Το τραγούδι αυτό το pop.
0: Χαροκόπου Καλυθέα.
2: Ναι. Με ψηλό μελάχρινο. Να τα ξανά.
0: Για μέσα.
2: Θα το τραγουδήσω.
0: Ναι, πες, ναι, πες, να το καπιάσω λίγο.
2: Με ψηλό μελάχρινο.
0: Αν κατάλαβες. Με την Λίτσα Διαμάντη ήταν αυτή. Ε?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε λίγο να το βρούμε. Λοιπόν, αυτά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάτσε να δούμε αν το βρούμε αυτό. Ναι. Ψηλό μελαχρινό είπες.
2: Ναι.
0: Μα ψηλό. Ψηλό. Ψηλό μελαχρινό. Κάτσε να βρούμε λίγο αυτό και μετά. Όλοι κοιμηθήκαν τώρα, το χαλίζουν. Ναι, τι κοιμούνται νωρίς τώρα. Θα σου κάνω καψονάκι, θα σου κάνω καψονάκι, αυτό λες εσύ.
2: Μπράβο. Μπράβο.
0: Καψονάκι.
2: Είναι πολύ παλιό.
0: Έχει ένα μικρόφωνο το οποίο είχα όταν ήμουν πιτσιρικάς. 10 χρονών. Τέτοιο μικρόφωνο.
2: Τώρα.
0: Ναι, καλά. Αυτή τώρα έχει ένα μικρόφωνο. Όταν ήμουν από τη Σιρικά σε 9 χρονών, άκου να σου πω την ιστορία.
2: Ναι.
0: Κάνω εκπομπή Κυριακή στα Μεσαία και είμαι ηλικία 9 χρονών, 10. Είναι 2807, μία λίτρα 4, τα όλα τεχνικά, τέσσερα. Μία λίτρα 4 και 2807 στα 600. Και έναν 35 βάτ ενισχυτή. Τέλος πάντων, κάνω εκπομπή και με παίρνουν τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα ξέρεις, στην καιρό εκείνο χτυπούσαν όλα τα τηλέφωνα. Με παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος, μου λέει να σε κάνω μια ερώτηση. Μου λέει αγόρι ή κορίτσι, εγώ τότε τους έβγαζα στον αέρα. Τους είχαμε μπαλαντέζα, το τηλέφωνο ξέρεις με το καντράν εκείνο και τους έβγαζα στον αέρα. Κράκ, ξέρω εγώ. Και μου λέει ένας αγοράκι, είσαι κοριτσάκι, μου λέει, ρε φίλε. Όχι, είσαι αγοράκι, κοριτσάκι. Και λέω, τι λες, ρε, του λέω, αγόρι είμαι. Φαντάζομαι όσο χρόνο ήμουνα. Και είχα και περιστέρια. Αμερικάνικη εκπομπή. Λοιπόν, άντε κλείσε να βάλω το τραγούδι και να κλείσουμε. Πάμε για ύπνο.
2: Έγινε.
0: Γιατί όλοι κοιμηθήκαν εδώ στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη όλοι τώρα κοιμούνται και ροχαλίζουν. Τα σκυλιά και τα γατιά μου κυκλοφορούν τώρα έξω.
2: Όχι, ούτε γατιά είμαστε ούτε σκυλιά.
0: Όχι, έχει τώρα να πας. Του λέω σε ένα φίλο μου, τον κάνω πλάκα. Του λέω, τι, στο χωριό σου μάθατε ότι έχει κίνηση. Ποια κίνηση, μου λέει. Ούτε σκυλιά. Ούτε γατιά. Ούτε σκυλιά, ούτε γατιά. Ησυχία, μου λέει, απόλυτη.
2: Πάντως το έβαλες λίγο, είπες είναι πολύ παλιό, δεν το ξέρει κανένα.
0: Ξέρεις πόσα τραγούδια υπάρχουνε. Πάρα πολλά τραγούδια.
2: Έλα όμως τα ξέρω εγώ.
0: Καλά το ξέρεις όμως, το θυμόσουν το τραγούδι, όχι.
2: Και βέβαια, αλλά δεν μπορούσα να το θυμηθώ γιατί τα χρόνια να τα ακούσω.
0: Αυτά τα τραγούδια άκουν. Αυτά τα τραγούδια είναι σπάνια τραγούδια.
2: Αυτό το χόρευα.
0: Το χορεύες τότε. Είσαι, είσαι παλιά εσύ. Όχι εσύ. Σε πέρασε.
2: Εγώ τον είπα.
0: Θυμάμαι μια φορά με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει, του λέω, γεια σου τρελόμορφο αγόρι. Μου λέει, δεν είμαι τρελόμορφο αγόρι. Λέω, γιατί. Με λέει, είμαι 80 χρονών. Βρε, για μένα είσαι ένα τρελό πανέμορφο.
2: Κοίταξε και μην ξεχνάς το τραγούδι όταν βγαίνει. Παίζει και για
0: 20-15-20
2: χρόνια.
0: Αυτά τα τραγούδια, να σας πω κάτι. Ο κόσμος θα διψάει να τα ακούσει αυτά. Αλλά υπάρχει υπάρχουν πολλά σύν και ένα μείον, ας πούμε. Ότι δεν σου δίνουν το πρεστίζ, ας πούμε. Δεν σου δίνουν το πρεστίζ, ας πούμε. Και καλά, πρεστίζ. Καταλαβαίνεις τη λέξη πρεστίζ, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο μείον. Αν σου πληροφορώ όμως, στα μαγαζιά μπορούν να ακούνε κάποιο σταθμό. Αλλά το απόγευμα, το μεσημέρι, μόλις σχολάσουν, πατάνε τάκ μάνο. Μάνο, μη σου πω και το πρωί. Εγώ κάνω τώρα μια. Περνάω καμιά φορά τη βόλτα. Βόλτα να πάω, έχουν δουλειά και τον ακούν το μάνο συνέχεια. Yeah. Είναι θρυλικό ραδιόφωνο ο μάνος. Είναι θρυλικό ραδιόφωνο.
2: Κοίτα, εγώ ακούω το μάνο και έχει τραγούδια λίγο πιο προχωρημένα.
0: Πιο καινούρια. Δεν μπορεί να. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν υπάρξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό που παίξει, τώρα δεν θέλω να πω στον αέρα αυτά. Αυτά που πρέπει να παίξει, χτυπήσει κόκκινο κατευθείαν. Άστε, να. Όχι, αυτά που παίζει είναι καλά. Παίζεται και τα σίγουρα παίζει. Χρειάζεται γι' αυτά.
2: Λοιπόν.
0: Άντε, κλείσε να ακούσουμε.
2: Άντε,
0: τσαο.
2: Φτάνει.
0: Άντε, τσαο, μια. Παιδιά, δεν υπάρχουν μόνο τα γατιά και τα σκυλιά υπάρχουν τώρα. Άντε να κλείσουμε. Άντε να κλείσουμε. Για ακούστε ένα σπάνιο τραγούδι. Σπάνιο.

Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πώς θα το βρω αυτό τώρα. Πώς θα το αλλάξουμε λιγάκι εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι έτσι πως τα λες. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Όχι. Ακόμα και τώρα να βλέπετε, και τώρα, ποια εποχή είμαστε τώρα. Τώρα δεν είμαστε, γιατί έχει τηλέφωνο. Γιατί. Εάν κάνεις κάτι διαφορετικό, θα έχεις πιο πολλά τηλέφωνα. Αν βάζεις 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά αυτά. Δεν παίζει αυτό. Λοιπόν.

Αυτό είναι ένα αγαπημένο μου τραγούδι που κάποτε το χορεύαμε στην δισκοτέκ. Ο πρώτος μου χορός ήταν το 1977. 77-78, δεν θυμάμαι τώρα. 77 και 78. Τότε ήμουν πιο μικρός μουσικός εκφωνητής, δηλαδή, τότε.

Όχι, όχι. Δεν παίζει κανένα ρόλο πρώτον η εμπειρία. Δεν παίζει εμπειρία καθόλου. Δεν παίζει ρόλο η εμπειρία. Παίζει το αυτή, το αυτή, το αυτή. Στα ξένα εγώ τους ακούω καμιά φορά, έτσι γυρνάω, περνάω από πάνω έτσι στα ξένα. Ναι, παίζει ένα ξένο καλό και το άλλο μα πάσουν. Ή στα ελληνικά, τα ελληνικά και τα ξένα πρέπει να είναι, πρέπει να είναι αφρός. Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο για τον καρφό στον άλλο. Είτε είναι δημοτικά, είτε είναι ελληνικά, είτε είναι ξένα.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής ήταν στην εκπομπή μας το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 89, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκη, στο ΛΙΚ. Κομμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σανίδη 60. Υπέροχα γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Υπέροχα γυναικεία ρούχα. Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνιο Σενίδη 60. Υπέροχα γυναικεία ρούχα, μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη.

Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το είδα αυτό που με έστειλε, το είδα. Τι να σου πω τώρα, τι να σε απαντήσω, άστο, αύριο. Χάμουν τον Μποχάνο, ναι. Πού το θυμήθηκες, ρε φίλε. Χάμουν τον Μποχάνο. Ναι, το Duane το θυμάμαι, ναι. Φίλος μου ήταν. Μεγάλη μορφή. Duane, μεγάλη μορφή. Φίλος μου ήταν, ναι. Χάθηκε, πέθανε, σκοτώθηκε από μικρό παιδάκι αυτό, έφυγε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε χαιρετώ. Δεν πειράζει. Ξέρω, θα κλείσουμε τώρα. Να πω κάτι για τους ακροατές. Έγινε έτσι. Λοιπόν, να πω κάτι για τους ακροατές, για τους φίλους επαγγελματίες, ότι όσοι θέλουν να διαφημιστούν, θα πάρουν το πρωί στο Μάνος, στο σταθερό τηλέφωνο του Ράδιο Μάνος. Από το πρωί μετά τις 9.30-10 η ώρα, γιατί με πήραν 2-3 ακροατές. Θέλω να διαφημιστούν, θα πάρετε τηλέφωνο στο σταθερό τηλέφωνο του Μάνος, γιατί με πήραν 2-3 φίλοι και χθες και προχθές μου είχαν πάρει. Θα πάρετε τηλέφωνο στο σταθερό τηλέφωνο του Μάνος αύριο, όσοι επαγγελματίες θέλουν να διαφημιστούν. Αυτά. Για το φίλο που με ρώτησε εκεί για τον μορφή ήταν, άστον, δεν το συζητάμε. Φάνησε ότι δεν ήταν μορφή. Ήταν φίλος μου, σκοτώθηκε το παιδί, άδικα, 22 χρονών, μηχανή. Μορφή ήταν ο Τουέντι, φάνησε. Για φιλαράκι μου. Σκοτώει τρακάρι με τη μηχανή και το εγώ είχα πάει επίσκεψη στον Άγιο Δημήτρη, φυσικά δεν μας αφήναν. Στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε εκεί, δεν μπορούσε να ζήσει. Μια αδερφή, η αδερφή του γνώρισε. 509 έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Κρίμα. Και στεναχώρηκα πάρα πολύ για τα φίλους μου.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ήταν η εκπομπή «Πες το και έγινε». Μετά τη Δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, στα Μεσαία. Αργότερα επαγγελματικά αεραστεχνικά στα FM. Παύλος Σουηδός. Αργότερα 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ. Συμβασούχος. Ιδιοκτήτης του Διάβολο 1. 1989. 1993 συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε εκπομπές. Θεσσαλονίκη, Studio 5, City International. Χαλεσέρες. Ράδιο Αμερικάνος, Μουσικός Γαλαξίας Ερών. Κατερίνη, 5-6 μήνες στο Διόνυσο, 5-6 χρόνια στο Μουσικό Πανόραμα, 5-6 χρόνια στον Αλέξανδρο και τώρα εδώ και χρόνια είμαστε στο Μάνος.

Για το φίλο που με ρωτάει, ναι, εκείνο είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Μουσικός Γαλαξίας είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Μπορείς να το βρεις, αν θες γράψε το όνομα Παύλος Βασιλείου Live, ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, και σε βγάζει Μουσικός Γαλαξίας. Δεν δικό μου. Να κάνουμε παλιά αεραστέχνες εκπομπή και παίζουν ωραία τραγουδιά. Είναι ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός που λέει, το πρωί 8 η ώρα κάνει. General Λοσάντοκα, ο Γιώργης ο Μελαχρινό Αγόρι, η Δήμητρα. Λοιπόν, αυτά. Για τους ακροατές που με πήραν τηλέφωνο, φίλοι, για διαφημίσεις, θα πάρουν αύριο όσοι θέλουν να διαφημιστούν στο Μάνος στο σταθερό τηλέφωνο. Στο σταθερό τηλέφωνο αύριο το πρωί κάτι σε 9.30 ή 10 παρά, πάρει τηλέφωνο και εντάξει. Και βέβαια το ράδιο Μάνος είναι θρύλος στα Ριτζιανά, το συζητάμε. Τι σας βάζω ρε φίλε, ξερώνε. Αυτό το παίζαμε στα μεσαία. Ξερώνε. Μεσαία. Παύλος Σουηδός και Σάκη Σαλόνικα. Γεια σου Σάκη, αν ακούς. Σαλόνικα, φίλμα. Ο φίλος που ρώτησε για τον Τουέντι, ναι ρε φίλος μου, τον του Φάνης. Το φίλο. Τοπ. Ένα φεγγάρι έκανα παρέα, εκτός από τον General, τον Σάντακα, τον Μαντρέικ. Ένα φεγγάρι έκανα παρέα και με τον... τον Σούλ τον Νάζαρετ και τον Φάντο Ντουέντι. Λοιπόν, αυτά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά, γεια σας. Για τους φίλους που με ρώτησαν για τη διαφημίση, αύριο το πρωί, κατά τις 9.30-10 η ώρα, στο σταθερό τηλέφωνο του Μάνος. Φιλιά πολλά, γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Σε ρώνε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο και να χρειάζεται.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες ράδιο Μάνος.

βρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: παλιό. Φίλε μου, ανέχει.
1: Έλα από εδώ. Έλα από εδώ.
2: Γεια σου, Κωστάκη.
1: Βασίλη.
0: Έλα από εδώ, ακούσε μου, γιατί ποτέ έτσι κάνεις εγώ το ωραίο.
3: Στο Μάνο Λοΐζο.